όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready? Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Σε ον ζου 90,8 βρισκόμαστε στο πρωινό σόου τη Θεσσαλονίκη. Bill Nikes and the Voice in the Morning παραλίγο. Χρήστο Τοκμακίδη σήμερα κάνουμε τα ρεπό του αγοριού. Νάνση Βλάχου και Σκάτζ μαζί. Μεγάλη τιμή που σα έχω μαζί, παιδιά. Εδώ κάνουμε μαζί χαμό ή μάλλον με καλέσατε εσεί. Πολύ γεμάτη σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, ναι, θα τα έχουμε όλα. Ξέρει τι έχουμε. Για να σε κάνουμε ένα τεστάκι.
0: Λοιπόν, αν έχω διαβάσει σωστά τα μαθήματά μου και με βοηθάει και το σκονάκι, σπιτόγατη στι 8 παρατέταρτο για να κερδίσετε κοσμήματα λαβή. Έχουμε το Beat the Bomb δύο φορές για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά από τη Δημάκης ΑΕ 8 και 20 και 10 και 20 παρακαλώ. Και Χαμπίμπι και Γιάλα για να τραγουδήσουμε. Ήδη εδώ λυκνίζεται τα γόρια σκάτς στις 9 και 20 για TGI Fridays. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι 20 Ιουλίου και αν κάποιος έχει τα γενέθλιά του, κατέχει προσωπικό μαγνητισμό και πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είναι πεισματάρης και αμετάβλητος, Χρήστο. Το αρνητικό είναι πως μερικές φορές κρατιούνται από πράγματα ή καταστάσεις που δεν έχουν αξία ή παθαίνουν αιμονές. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρλος Σαντάνα.
2: Στην Καλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 8,9. Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 σε όλη τη Θράκη, www.zooradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Παιδιά, να πούμε και ένα καλημέρα και στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη. Γενικά, νέα προσθήκη στα μέρη που μας ακούνε. Φιλάκια πολλά. Μην ξεχνάτε και το Viber 6931-908-908 για να επικοινωνήσουμε όλη μέρα μαζί.
1: Και έχω να σας πω κι άλλα, Χρήστο. Γιατί σαν σήμερα το 1965, τόσο πίσω θα σε πάω.
0: Έλα, ρε,
1: ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το τραγούδι Like a Rolling Stone. Ήταν ένα τραγούδι 6 και 13. Ήταν το διπλάσιο σε διάρκεια από ένα μέσο όρο pop τραγουδιού, αλλά παρόλα αυτά έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Dylan. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και επικαιρότητα, αλλά μετά το τραγούδι.
0: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, φύγαμε για μουσική.

0: Υπέρα από Σταμιάνο David, the first time στον Zoo 98 και στο πρωινό show της Θεσσαλονίκης. Αρχίζω να νιώθω, παιδιά, λίγο καλύτερα, να ξέρετε. Λίγο χτυπάει η καφεΐνη αυτά και κάπως αναστήθηκα.
1: Χρήστο, όχι, ήσουν πολύ ξύμνιος. Εμείς δεν σε περιμέναμε έτσι. Μπράβο. Όχι, μπράβο.
2: Ήρθε πρώτος, μας περίμενε κιόλας.
1: Παιδί μου, μου στέλνουν μηνύματα από τις 5.30 ώρα.
0: Παιδιά, να ξέρετε, έχω κερδίσει ήδη ένα στοίχημα που είμαι εδώ. Χθες βλέπαμε με την Άννα τελικό Μουντιάλ. Και μου έλεγε, της λέω, πω ρε φίλε, έχω σε 5 ώρες να ξυπνήσω. Μου λέει, τι είπες σε 5 ώρες να ξυπνήσεις, ρε, έχεις απολυθεί και δεν το ξέρεις.
1: Στήριγμα, Ιάννα, στήριγμα.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, τώρα, Σκάτς, τι κάνουμε, ρε φίλε, σήμερα, μιας και μίλησα για το Μουντιάλ, μετά τη χθεσινή, την τελικάρα, τι κάνουμε
2: θα
0: σήμερα.
2: Θα σου πω, σηκωνόμαστε με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπράζ στο Σαβίκο.
0: Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις, θα σου πω εγώ για τη λογικότητα αυτό που λες, σε κρέας και άπεχτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο branch μενού που δεν παίζεται. Δοκιμάστε το, παιδιά, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica και τώρα και στην Αθήνα, Πραξιτέλους 43 στο κέντρο, για τους φίλους που ακούτε από εκεί.
1: Και φυσικά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ, αλλά πρώτα να σας πω εγώ κάποια έτσι πιο highlight γενικά. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς έχουμε σήμερα σε περιοχές Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και σε κλειό καύσο να βρίσκεται ολόκληρη χώρα. Έως 41 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές. Να πάμε και λίγο και στα δυσάρεστα. Ξέρεις, Χρήστο, εδώ πέρα λέμε και για τον πόλεμο και για τις βόμβες που πέφτουν.
0: Ελεύθερα, παρακαλώ.
1: Αναχαιτίστηκαν πάνω από 400 ντρόνς της Ουκρανίας που κατευθυνόντουσαν προς τη Μόσχα και είχαμε και μπαράζ επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα. 2 εμπορικά πλοία στο στόχαστρο μέσα σε λίγες ώρες. Και τώρα στα ωραία του Μουντιάλ, πώς το είδα τα γόρια, το μάτς?
2: Ο αγώνας ήταν μονότερμα. Ήταν από την Ισπανία, η Αργεντινή για μένα δεν πάλεψε καθόλου.
0: Ήταν πολύ μονότερμα.
2: Ας πάμε στα πέναλτι και άμας βγει. Αλλά τελικά τη φάγαν στο τέλος και δεν τους βγήκε. Και...
0: από διάφορα που είδα, φίλε, η Αργεντινή έκανε και αρνητικό ιστορικό. Πώς το λένε χθες, ήταν η μόνη ομάδα σε τελικό Μουντιάλ που στην κανονική διάρκεια δεν είχε ούτε μια τελική προσπάθεια.
2: Δεν έκανε σουτ στην εστία, φαντάζομαι.
0: Δεν κατέβηκαν να παίξουν ποτέ μπάλα, ρε φίλε. Κάτι ξυλίκια παίχτηκαν μετά τον τελικό χθες. Κάτι ψιλολόγια είδα μετά να ξέρεις που κλείσαμε όλη την τηλεόραση. Κάτι ακόμη
2: έχει παίχτη. Κάτι τσακαλάκια η Αργεντινή.
1: Θα βγούνε σίγουρα όλα αυτά. Μέρα αυτό που μου άρεσε φυσικά ήταν το ημίχρονο. Ήταν iconic, ήταν μαγικό με το που βγήκε ναι. Η Μαντόνα και έκανε βόλτα με το αυτοκινητάκι, το Ρονάλντο και το Ροναντίνι. Λέω αυτό είναι, εδώ είμαστε.
0: Τρομερό ωρε φίλε, αλλά τι να το κάνεις που είχαν απεργία τα delivery.
1: Έπαθες έτσι ο κακό.
0: Παιδιά, ναι, είχε απεργία το delivery. Εντάξει, δεν λέω άνθρωποι τα εργασιακά τους δικαιώματα.
1: Ναι, ναι, ναι, το είχαμε διαβάσει, το είχαμε πει.
0: Ναι, αλλά τώρα τελικώς μου διάλειμε σπιτικό φαγητό. Σαν να λες άκουσα τσόντα στο ραδιόφωνο.
1: Ωραίος.
0: Πολύ διατήν, so easy to fall in love. Καλημέρα. I could be the twist, the one to make you stop. The ice. Olivia Dean, so easy to fall in love. Καλημέρα.

0: εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
0: Το νέο παλέκο. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
10: Bill Nackis and the Boss Crew
9: in the morning.
11: Στο περίπου, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Χρήστος Τοκμακίδης, Νάνση και Σκάτ σήμερα.
12: Αυτοί είμαστε, παιδιά.
11: Ένα τρίο βγαλμένο από την κόλαση, θα πω εγώ. Καλημέρα στο Viber, στην Πινελόπη, το Θάνο, τη Χριστίνα, τη Σοφία, τον Άλεξ, τη Μάγια. Όλοι εδώ έχουν πλακώσει. Σκάτ, με ρωτάνε, ρε φίλε, τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, πού θα παίξουμε κανένα στοίχημα.
13: Τώρα δεν έχει.
11: Δεν έχει
13: τώρα, μετά το Μουντιάλ, τέλος.
11: Α, κατάλαβα.
13: Όταν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, πάλι θα ξεκινήσουμε και το στοίχημα.
11: Κατάλαβα. Στα φρουτάκια σας βλέπω να παίζετε εκεί πέρα με το Δία και να βρίζετε που δεν δίνει τίποτα. τίποτα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη ξυπνάει, ρε φίλε, τι γίνεται?
13: Για πάμε λίγο στους δρόμους της πόλης μας.
11: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
9: με τον κύριο Τραφικούλη.
13: Ο περιφερειακός, ένα κομμάτι το οποίο κατευθύνεται δυτικά, έχει κίνηση εκεί στις 40 εκκλησίες. Έχουμε ένα ατύχημα στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Ζώας, δεν αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Λίγο κινησούλα συναντάμε Φανάρια Χάνθ και λίγη κίνηση στη Τζιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Τίποτε παραπάνω.
11: Εντάξει, οκ, Νάνση.
12: Εγώ θα σας βγάλω ραντεβού, παιδιά, και θέλω να θυμηθείς, Χρήστο, το πρώτο σου ραντεβού. Και τι ψέμα είχες πει εκεί, γιατί έχω φέρει μερικά ψέματα που λένε στα πρώτα ραντεβού. Ή αν θυμάσαι, τι ψέματα σου έχουν πει σε πρώτο ραντεβού.
11: Δεν θυμάμαι το πρώτο μου ραντεβού, ρε φίλε. Θυμάμαι τον πρώτο μου χωρισμό με κοπέλα. Με την πρώτη μου κοπέλα που.
12: Που είπες ότι θες να μείνουμε φίλοι, αυτό το ψέμα.
11: Όχι, ήθελα να κάνω κάτι με κάποια άλλη. Ήμουν 15 χρονών και τη χώρισα. Απλά το πρόβλημα ήταν ότι ήταν πρωτοχρονιά. Και ήταν τα γενέθλιά της.
12: Εντάξει, είσαι πολύ σκληρό.
11: Δεν είμαι σκληρό, ηλίθιος ήμουν, αλλά έμαθα.
12: Πάμε τώρα στα πρώτα ραντεβού. Οι πιο συνηθισμένες ανακρίβες, θα τις πω εγώ, που αναφέρουν οι άνθρωποι σύμφωνα με έρευνες και δημοσκοπήσεις που έγιναν για τα πρώτα ραντεβού. Δεν ψάχνω κάτι σοβαρό, ενώ μπορεί να θέλουν σχέση απεγνωσμένα, έτσι.
11: Red flag.
12: Δεν έχω ακόμα ξεπεράσει τον πρώην μου ή το αντίστροφο, την πρώην μου. Ή έχω ξεπεράσει τελείως τον πρώην μου ή την πρώην μου. Και αυτό μπορεί να είναι ψέμα. Να μην τον έχεις ξεπεράσει καθόλου, να βγαίνεις απλά για να τον ξεπεράσεις και να το λες.
11: Τι σημάδια είπαμε ότι είναι αυτά?
12: Αυτά είναι τα ψέματα που λέμε στα πρώτα ραντεβού. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις και έρευνες που έχουν γίνει. Ναι. Λένε μικρότερη ηλικία από την πραγματική ηλικία.
11: Ποιο σχέστηκε, τα άλλα χειρότερα που
13: είπες. Προσωπικά δεδομένα δεν λες.
11: Ο Σκάτς, ξέρεις τι μου θύμιζε, τότε που ήταν στο δημοψήφισμα από το 15 που είχαν κλείσει τράπεζες, που είχαν πάθει όλοι αμόκ, είχε βγει ένα βίντεο με ένα παππού που ήταν στο ATM, σήκωνε πέρα τα 20-40 ευρώ πόσα μας αφήρανε και φώναζε στον πίσω του: «Φύγε μακριά μου, μη δεις τα προσωπικά μου δεδομένα».
13: Τι λέμε αυτά.
12: Ο Σκάτσο εν ηλικία έχει θέμα, Χρήστο. Δεν τα λέμε αυτά.
11: Δεν μπορώ.
12: Επίσης μαγειρεύω πολύ καλά, δεν είμαι ζυγιάρης, δεν με ενδιαφέρει η εμφάνιση.
11: Βλάκα, όποια μου τα έλεγε αυτό το πράγμα στο πρώτο ραντεβού, θα ήμουν σε φάση, ειδικά το εγώ έχω ξεπεράσει σίγουρα τον πρώην μου. Δεν υπήρχε
12: εκεί
11: περίπτωση.
12: Ναι, είναι το απόλυτο ψέμα.
11: Βλάκα, δε. Πληρώνεις και φεύγεις ή δεν πληρώνεις καν.
12: Εσείς που έχετε ξυπνήσει, στείλτε κανένα ψεματάκι που είπατε σε πρώτο ραντεβού.
11: 69 39

0: Αλληλούια. Mike's Mind, Chill 77, Παπαούτα Προσόλ. Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Χρήστος, Νάνση και Σκάτ, σήμερα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση σπιτόγα τους για να κερδίσετε τι?
1: Για να κερδίσετε υπέροχα κοσμήματα από τα καταστήματα Λαβή, Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο της πόλης. Είναι το κατάστημα που θα σας στείλουμε. Γενικά, Λαβή θα βρείτε παντού στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 τα καταστήματα.
0: Α, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Μήπως είστε λίγο ιστερικοί?
3: Καθόλου, Άννα μου. Εσύ τρως ότι βρεθείς στο μπαρ του καναλιού.
2: Και τι να κάνω, να πάρω γκαζάκι στο γραφείο να μαγειρεύω μόνη μου?
0: Ποια σειρά της ελληνικής τηλεόρασης ήταν αυτή? 2310-232-908. Καλείτε για να παίξουμε και θα κερδίσετε κοσμήματα Λαβή του σπιτόγα του. 2310-232-908.
2: Μήπως είστε λίγο ιστερικοί?
3: Καθόλου, Άννα μου. Εσύ τρως ότι βρεθείς στο μπαρ του καναλιού.
2: Και τι να κάνω, να πάρω γκαζάκι στο γραφείο να μαγειρεύω μόνη μου?
1: Να βοηθήσουμε λίγο, Χρήστο, και να πούμε ότι είναι αρχαία η σειρά.
0: Είναι αρχαία. Ήταν από τα πρώτα, ήταν από τα πρώτα χρόνια. Του Μέγκα δεν ήτανε?
1: Ήτανε του Μέγκα, πρέπει να ήταν από τα πρώτα χρόνια. Είναι πολύ παλιά σειρά. Παλιό σειρά, σαν να λέμε.
0: Παλιό σειρά, λοιπόν. Για να δούμε ποιος είναι εδώ στη γραμμή. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
0: Φίλε μου, πώς λέγεσαι?
4: Γιάννης.
0: Γιάννη, χαίρομαι πολύ που σε ακούμε εδώ, είσαι στην παρέα μας. Με τι ασχολείσαι, εσύ, Γιάννη?
4: Εγώ ασχολούμαι με το περιβάλλον γύρω μας.
0: Με το περιβάλλον. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο. Εύχομαι ότι καλύτερο και εμείς προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας με τον τρόπο μας. Ανακύκλωση θα είναι, να μην πετάμε σκουπίδια στην παραλία. Θα είναι, φαντάζομαι, πας στη δουλειά τέτοια ώρα κι εσύ.
1: Με δεν είμαι στεναχώρια.
4: Είστε
0: εσείς. Να είσαι καλά, εγώ εντάξει, στεναχώρια. Κυφίνας, κλασικός εγώ. Λοιπόν, για πέτε εσύ, Γιάννη, τι έχουμε βάλει σήμερα?
4: Έχουμε βάλει δίσεξα Μαρτίν, γιατί είμαι εκείνος της εποχής.
0: Είσαι πολύ δυνατός, χαρητήρια. Έχεις κερδίσει το δώρο τα κοσμήματα Λαβή. Μείνε στη γραμμή για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία σου.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έχουμε Ρόμπι Βίλιαμ σήμερα, rock DJ από το παρελθόν. Τα ακούτε.

0: Φωνάρα είναι αυτή η Teddy Swims. Γιατί κάποτε έπρεπε να το πω και από εδώ. Ήταν το Mr. Know It All στον Zoo 90,8, παρέα με τη Waterland. Γιατί φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ.
1: Και μιλάμε, Χρήστο, για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε ολοκένουργια παιχνίδια έρχονται για να προσθεθούν. Και πραγματικά στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού, τι άλλο να ζητήσεις με την αγαπημένη μας Waterland. Το μόνο που έχω να ζητήσω κατά τα άλλα είναι: Σκάτς, τι λέει ο οροσκόπος μου, ρε φίλε, θα παντρευτώ φέτος.
2: Τώρα θα ακούσεις, κρυός.
1: Τι ζώδιο είσαι, περίμενε να ξέρουμε.
0: Καρκίνος.
1: Καρκίνος κι εσύ.
0: Μαζευτήκαμε πολύ.
1: Καρκίνος είσαι ένα άλλο.
2: Κρυός η εβδομάδα ξεκινάμε. Έντονο ρυθμό και αρκετές υποχρεώσεις, Σταύρος. Η σημερινή μέρα σε καλεί να κινηθείς με σταθερότητα. Δίδυμος, ένα πρόσωπο από το κοντινό σου περιβάλλον ίσως ζητήσει τη συμβουλή σου. Καρκίνος, φρόντισε να φιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό σου, Χρήστο. Δουλεύεις πολύ, μάλλον.
0: Μέσα έπεσες.
2: Λέω, το κλίμα ευνοεί τις όμορφες συζητήσεις και τις αυθόρμητες στιγμές. Παρθένος, η οργανικότητά σου θα σε βοηθήσει να διεκπερώσεις εκκρεμότητες που μέχρι πρόσφατα είχες. Ζυγός, η επικοινωνία σήμερα γίνεται πιο ουσιαστική. Σκορπιός, ίσως χρειαστεί να πάρεις μια πρωτοβουλία που θα σε φέρει στο προσκήνιο. Τοξότης, η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά. Εγώκερος, αν σχεδιάζεις κάποιο ταξίδι, σήμερα μπορεί να μπουν οι πρώτες βάσεις. Υδροχόος, αν εργάζεσαι πάνω σε κάποιο νέο σχέδιο, η μέρα ευνοεί τις συζητήσεις. Και ηχθείς, η Δευτέρα σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τη διέστησή σου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μας υποχρεώσετε. Τι λένε τα ζώδια, να ξεκουράζεσαι πιο πολύ. Εντάξει, πλήρωνα και ένα πεντάρικο σε ένα γιατρό για να μου το πει.
1: Έλα τώρα, μην μιλάς για τη Μαντάμ Ζαΐρα του πρωινού.
3: Εκεί που λες, σιγά μη με πάρει.

0: αποκαλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Αντώνιε, ξύπνα.
19: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
18: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
19: Πώς τολμά?
18: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
19: Αυτό είναι πρόκληση.
18: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 4 διαφορετικά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν την Κυριακή σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το πρώτο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αλλά δύο πλοία σταμάτησαν οι Ιρανοί στα σενά του Ορμούς καθώς προσπαθούσαν να τα διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης και η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει συζητήσεις για διάφορους λόγους από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε. Ωστόσο, μια τελευταία είδηση είναι για τα δελφίνια που εμφανίστηκαν τυχαία στα γυρίσματα. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έτσι είναι φίλε μου, όπως τα λες. Όπως τα λες ακριβώς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Σήμερα πρωινό έκτακτο της συμφοράς. Χρήστος Τοκμακίδης, Νάνση και Σκάτς. Να πω μια καλή σπέρα στους φίλους στο Vibe.
3: Καλημέρα να πεις.
2: Έχεις δίκιο. Βλέπεις, όταν ξυπνά τις 5.30, όταν ξυπνά τις 5.30 είναι ήδη μεσημέρι για μένα. Έχει βγάλει και το φως έξω, ξαφνικά λέω, α, είδαμε το φως.
3: Μεσημέρι.
2: Παιδιά, επειδή ρωτάτε.
4: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Άρε Σαββατοκύριακε, άρε Σαββατοκύριακε, The Weekend Cry For Me στον Zoo 90,8 και στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν παιδιά, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Δεν γίνεται να μπει στα Mosaic Stores και να φύγεις με άδεια χέρια.
1: Έτσι είναι, Χρήστο. Πας για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύεις διακοσμητικά, gadgets, είδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες και αυτό το θέλω, και αυτό το θέλω, και αυτό το θέλω.
0: Εγώ θα σου πω, αγάπη μου, τώρα ειδικά που έχουν εκτός έως και 70% είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Αν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάνε μία στάση στα Mosaic Stores και θα με θυμηθείς. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 10 στον Εύωσμο, γιατί Mosaic Stores.
1: Πάμε για όλα,
0: πάμε
1: Χρήστο.
0: Για όλα,
1: πάμε για όλα.
0: Μετά από αυτή την πολύ ωραία χοροδία που κάναμε, θέλω να μάθω τι καλό μας έχεις.
1: Λοιπόν, ακούστε. Έχουμε καταρχήν, είμαστε στα πρόθυρα του καύσωνα σε όλη την Ελλάδα. Ζέστα. Θα χτυπήσει 41 βαθμούς στις επόμενες μέρες. Και έψαξα και βρήκα στην Ιαπωνία ο καύσωνας αλλάζει το dress code. Ακόμα και αυτό το κάνουν λίγο πιο άνετο. Στο Τόκιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν πλέον να πάνε στη δουλειά τους με shorts, t-shirt και αθλητικά. Γραβάτες, κουστούμια, σακάκια, τέτοια, τέλος.
2: Κομμένα αυτά.
1: Τέλος, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αλλιώς τη ζέστη. Έχει μειωθεί και η χρήση του air condition για οικολογικούς φαντάζομαι λόγους. Οπότε προτείνω και εδώ, όχι για μας, εμείς έτσι και αλλιώς με τις βερμούδες ερχόμαστε. Για σας εκεί έξω που μας ακούτε και κάνετε λίγο πιο σοβαρές δουλειές, που πάτε με ένα σακάκι, που πάτε με ένα παντελονάκι.
0: Παιδιά, αυτό ναι. Τώρα με βάζεις σε κάτι που το σκεφτόμουν χθες, που όταν έβλεπα τον τελικό του Μουντιάλ, έδειχνε κάτι πλάνα τους διεθνείς της Ισπανίας με... που κέρδισαν το 2010, ρε φίλε αυτή.
2: Κουστομαρισμένοι όλοι.
0: Ρε φίλε.
1: Τι υδρότα ρίχναν από
0: Σαν
1: μέσα.
0: Σαν Φρανσίσκο ήταν αυτό, που ήταν. Κατά καλό καιρό, ρε φίλε, ήταν απόγευμα.
1: Βράζανε από μέσα.
0: Λαγανή, δηλαδή. Και έβλεπα και σε ένα, έδειχνε ένα πλάνο τον Τραμπ επίσης και αυτός με κοστούμια και αυτά και τον πρόεδρο της FIFA. Λέω, ρε φίλε, τι κάνετε, πώς την παλεύετε όλες εσείς, δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον να σκάγανε εκεί, να βλέπεις ας πούμε τον Τραμπ με το περουκίνι, το πουκαμισάκι, το πουκαμισάκι, το λινό, το
1: λινό, ναι, και να είχε, να μην ήταν απλό λινό, να είχε και φύλλα και λουλούδια, να ήταν έτσι λίγο αεράτο.
0: Κάτσε πώς το κάνεις αυτό, τσιφτετέλι, έτσι κούρεις και βυζίσει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, μείνετε μαζί μας σε 10 λεπτάκια, παίζουμε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από τη Δημάκης ΑΕ. Τώρα, Edward Maggi από το παρελθόν, Stereo Love.

0: Σακύρα, Σακύρα, Σακύρα Ροσκορίτσαρο, σωστότατο Γενίτσαρο. Ντάι, Ντάι, στον Ζου 90,8. Και τώρα έχει φτάσει η στιγμή, μία από τις δύο στιγμές που όλοι και όλες περιμένετε σε αυτό το σόου.
1: Τώρα, τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής με τη δημάκηση καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Όπου για αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, με αναλυτικά, τεχνικά, χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών, για καλύτερη οργάνωση επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε τώρα στη γραμμή για να παίξουμε Beat the Bomb από τη Δημάκης ΑΕ και να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Ο Φάνης είναι μαζί μας. Γεια σου, Φάνη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, πρώτη μέρα επέτυχα από άδεια μετά από 20 μέρες.
0: Α, ξενέρα.
2: Ξενέρα, αλλά μου το φτιάξατε τώρα το πρωί.
3: Ναι, τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ξενέρα με έως 200 τσέπη είναι καλύτερη ξενέρα, είναι λιγότερη ξενέρα.
2: Εγώ τον Μπιλ άφησα, ρε παιδιά. Τώρα με λέει Ραν Χρήστος. Ποιος Χρήστος?
0: Κοίταξε, ο Μπιλ εδώ είναι, απλά σήμερα δεν είναι εδώ, είναι, κάνει το ρεπό του. Τα γόρη κάποτε πρέπει. Πρέπει να πάρει και τις άδειες κάποτε.
3: Όχι, θα στα πω εγώ, θα σου πω αλήθεια τώρα γιατί τον καλύπτει. Είναι σε επαγγελματικό ταξίδι, αλλιώς δεν θα τον αφήναμε να φύγει.
0: Δεν είναι σε επαγγελματικό ταξίδι, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι. Λοιπόν, Φάνη, σε παρακαλώ, χαμήλωσε ρε εσύ ό,τι έχεις εκεί που ακούγεται στο βάθος, έχεις ραδιόφωνο.
3: Τι τον έκανε στον άνθρωπο, ρε Γρουσούζη. Μα τι κάλτσα είσαι.
0: Τι κάλτσα. Θα πάρουμε,
3: μην
0: πάρουμε
3: να
0: χωρίς, επόμενο.
3: Θα το πάρω. Όχι, επόμενο.
0: Όχι, επόμενο.
3: Αυτό,
0: παίρνουμε τον ίδιο.
3: Το Φάνη θα πάρω.
0: Ωραία, ωραία.
3: Κλείστε
0: πάμε.
3: Λίγο από εκεί όμως για να τον πάρω.
0: Πάρουμε ένα τραγουδάκι.
3: Όχι,
0: όχι, δεν το παίρνω. Επιτόπου, επιτοπέως. Άντε, άντε να δούμε. Να παίξουμε εδώ τέτοιο Beat the Bomb. Τι γρούσες, δε φίλε. Μαυρόγατα σκέτη με έτσι. Μία φορά. Εσένα λέμε ότι είσαι χάστης, πήγε κουβά.
3: Για δες.
0: Τον έχουμε.
4: Φάνη.
0: Φάνη. Αχ, αχ, εντάξει, είσαι εδώ.
3: Ο Γρουσούζης, ο Χρήστος, Φάνη μου.
2: Κατά λάθος έκλεισε τον Bluetooth, για συγγνώμη.
0: Φίλε, ελπίζω να μην είμαι τόσο Γρουσούζης όσο φαίνομαι.
3: Είσαι, σταμάτα. Πες, Φάνη, ποια βόμβα θέλεις,
0: αυτό,
3: αγόρι μου.
0: Φάνη,
3: πες μου εμένα,
0: ρε,
3: γιατί αυτός εκεί δεν ξέρω θα σε καταστρέψει.
0: Ποια βόμβα θέλεις?
2: Θα παίξω 1-0 Ισπανία την πρώτη.
0: Την πρώτη?
2: 1-0 Ισπανία.
0: Ωραία, Νάνση.
3: Εγώ έχω πολύ καλό feeling για την πρώτη.
0: Σκάτς.
4: Έτσι το σκέφτηκα κι εγώ. 1-0 Ισπανία με την πρώτη.
0: Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα.
3: Εσύ μη μας πεις.
0: Εγώ δεν θα πω τίποτα. Εγώ με την εξουσία που μου δίνει η πολιτεία της Καλιφόρνια και ο Μπιλνάκης, θα σου κάνω απλά μία προσφορά 40 ευρώ. Έτσι. Για να στην κάνω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο, δεν μπορώ να βοηθήσω. Περιμένω την επιλογή σου.
2: Όχι, ρε παιδιά, να παίξουμε. Ελπίζω να μην φύγουμε μόνο αδιάβαση από την Αργεντινή.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία και όταν θέλεις να σταματήσεις, φωνάζεις stop, ok.
2: Okay.
0: Ωραία, let's go!
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα! 10 ευρώ 20 ευρώ 30 ευρώ 40 ευρώ 50 ευρώ 60 ευρώ 70 ευρώ 80 ευρώ.
0: Όχι, είπε stop, stop.
1: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ.
0: Φίλε μου, κέρδισες 80 ευρώ,
3: ναι,
0: μετρητά. Έτσι, έτσι πάμε. Συγχαρητήρια. Είχε 110 ευρώ η βόμβα μέσα, μέχρι εκεί πήγαινε. Η δεύτερη είχε 60 και η τρίτη έσκαγε κατευθείαν. Να ξέρεις κιόλας, κάτσε να την ακούσουμε την τρίτη.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Οπότε πήραμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χαίρομαι που δεν ήμουν Κατσικοπόδαρος. Φάνη, συγχαρητήρια και έπεισες, ξαναλέω. 80 ευρώ μετρητά. Θα σε καλέσει η γραμματεία μας, από εμάς δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Καλημέρα!

0: 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
11: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
11: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
11: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
12: Δεν κρατιόμαστε άλλο.
13: Η μουσική ξεκινάει τώρα
12: και δεν σταματάει ποτέ.
13: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
14: Τρεις σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι.
2: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: 8, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ένα από τα τραγούδια που κονταροχτυπιούνται τώρα για να γίνουν τα anthems του καλοκαιριού εκεί στα Μπιτσόμπαρα. Καλημέρα να πούμε και στο Viber. Τώρα είδε τι έχει κάνει με αυτά που λε, Νάντσε. Εδώ έχει ξεκινήσει, θα έχουμε μπιφ, να ξέρει.
1: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό.
0: Ρε, εδώ πέρα λένε.
1: Τι λένε.
0: Με το Χρήστο, ωραία θα περάσουμε.
1: Με το Χρήστο. Το Χριστάκι.
0: Του χρόνου υπάρχουν φήμε ότι θα κάνει το πρωινό. Κάτσε, άλλο εδώ γράφει. Καλημέρα. Πολύ ωραία αλλαγή. Τη χρειαζόμασταν όλοι. Πολύ πιο φρέσκο το vibe. Συγχαρητήρια.
1: Αυτό θα σημειωθεί, να ξέρεις, και θα το δείξουμε στον Βασίλη αύριο μόλις έρθει.
0: Η καλύτερη του άλλου, να ξέρεις. αυτό θέλει μέσα. Στάνταρ.
1: Με νύχια και με δόντια τον κρατάμε εδώ, Χρήστο.
0: Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπα, δεν γίνεται να λέμε σήμερα την εκπομπή Bill Nikes and the Boss Crew the Morning και να λείπει το τιμόμενο πρόσωπο. Οπότε.
1: Πώς θες να την πούμε,
0: πήρα την πρωτοβουλία. Έχω για σήμερα μία και μοναδική εμφάνιση εδώ στο τραγούδι. Στο κλαρίνο και στα πλήκτρα. Εδώ τα παιδιά. Θα λέγεται ορός καφενές.
1: Ορός καφενές.
0: Δεν είναι πολύ έκφυλο και δίνει και το σωστό και το λάθος μήνυμα ταυτόχρονα.
2: Έφτασε.
1: Έχουμε και άλλη επιλογή.
0: Όχι, γιατί όχι. Έχω φτιάξει ήδη και φωτογραφία. Έχω φτιάξει φωτογραφία στο chat. Αλλά ορίστε, βάρτε, δείτε.
1: Παιδιά, πρέπει να σηκωθεί αυτή η φωτογραφία. Είναι φανταστική.
0: Είναι φανταστική.
1: Λοιπόν,
0: καλή είδηση έχουμε.
1: Έχουμε καλή είδηση. Η Ελλάδα έχει ένα νέο μεγάλο αστέρι στο στίβο. Είναι η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη. Ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το χρυσό στα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K18 με πανελλήνιο ρεκόρ 52-38. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της, του Περικλή Ακοβάκη, γράφοντας φυσικά τη δική της ιστορία. Να πούμε μπράβο και συγχαρητήρια στο χρυσό κορίτσι.
0: Πολλά συγχαρητήρια. Ο ελληνικός αθλητισμός πρέπει να ακούγεται. Πρέπει όλοι μας να ασχολούμαστε περισσότερο με αυτό, διότι παραμένουμε πίσω στις συνθήκες του αθλητισμού στην Ελλάδα και είναι κρίμα, γιατί όλα γίνονται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και πραγματικά είναι καλύτερο να πάμε πολλά βήματα μπροστά σε όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ροκάρουμε.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ο άλλος θέλει να μου βάλει YouTube, λέω. Κάτσε καλά. Βάλε καλά δυνατό. Scorpions. Rock you like a hurricane. Έτσι το πάω.
1: Έτσι.
0: Έτοιμο σήμερα.
1: Σαν καφενές.
0: Scorpions, whisky και του καράι δίσκι. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: βαϊμπάρουμε, βαϊμπάρουμε με αυτό. Jaden Boys and David Guetta, είμαστε έτσι. Upside down. Τι μαγεία είναι αυτή που έχει ο David Guetta. Ό,τι και να κουμπίσει, το κάνει ομορφιά. Είναι ρε φίλε, ακόμα και το άλλο. Ποιο ήταν το ανέκδοτο ρε που είχε πει με το σκατάλογο. Ακόμα και αυτό θα μπορούσε να το κάνει τραγούδι. Να ξέρεις. Λοιπόν, τώρα έχει έρθει παιδιά και η κόρη τη Νάνση εδώ για να απολαύσει αυτή την μοναδική τριπλέτα μια φορά στα τον καφενέ.
1: Ροζ καφενέ.
0: Καλώς ήρθε στον καφενέ, λοιπόν, Ιωάννα μας. Ελπίζω καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον. Και τώρα έχει φτάσει η στιγμή που δεν ξέρω αν πολύ την περιμένατε εδώ που μας ακούτε. Εγώ την περίμενα πάρα πολύ. Από το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν μου είπα, θα κάνω μια μέρα πρωινό, ρε παιδί μου, να πατήσω αυτό το κουμπί. Και σκάτζ, κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη σου.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, τι κάνουν τα ψάρια σε ένα πρατήριο σελ.
0: Σέλφις.
2: Ναι! Βγάζουν σέλφις.
1: Έλα ρε Χρήστο. Είσαι γεννημένος για πρωινό, ρε παιδί μου. Είσαι γεννημένος.
0: Έκανες, ήταν ωραίο ανέκδοτο. Δηλαδή έφτιαξες κάτι καλό για μένα. Εγώ πάλι είχα βρει κάτι, είδα κάτι το Σαββατοκύριακο και σε θυμήθηκα. Ήταν δύο πλάνα, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία. Μια κυρία με την κόρη της χαϊδεύουν ένα καλοριφέρ. Και λέει καλοριφέρ. Από κάτω το καλοριφέρ έχει βγάλει χέρια, πετάει μολότοφ στο Σύνταγμα. Κακοριφέρ. Μου αξίζουν τα χειρότερα. Του άρεσε,
1: μπράβο, μπράβο, Σκάτς, μπράβο, μπράβο.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησε?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκε. Γιατί αν τολμούσε να πει άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride.
9: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
15: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
16: Zoo News. Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν την Κυριακή σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το πρώτο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Άλλα δύο πλοία σταμάτησαν οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς καθώς προσπαθούσαν να τα διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης και ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 χρόνια για επόμενη ταινία μετά την Οδύσσια, εξηγώντας ότι η παραγωγή τον έφερε στα όρια της αντοχής του. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
17: Όταν σας είπα να καθαρίσουμε την οδόνη εδώ πέρα, δεν με ακούγατε.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα πάμε λίγο. Καλημέρα.
2: Φαινόμενα μονάχα σου βλέμμα. Σαν κούκλα ζωγραφιά είσαι σαν ψέμα.
1: Πώς με βρίσκεις, είμαι πολύ διαβασμένος για την ώρα σας.
3: Πολύ πολύ, έτσι ακριβώς ξεκινάει.
1: Φταίει που αργώ συνήθως να έρθω στη δουλειά γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα. Είμαστε η έκτακτη σύνθεση του πρωινού σήμερα. Ροζ καφενές είπαμε. Καλώς ήρθατε στο καφενέ, λοιπόν. Χρήστος Τοκμακίδης, Νάνση Βλάχου και Θοδωρής Κατζόγυρο. Σήμερα αυτό το ίσως υπέροχο, ίσως και τραγικό τρίο θα φανεί. Λοιπόν, σε αυτή την ώρα τι έχουμε να
0: πούμε. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Άιντε, και το φτιάχνουμε σε Afro House παραγωγή. Με τσιφτετέλ, έτσι γυρίζει λίγο. Άιντε, Alex Warren. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης έχει γίνει σήμερα ροζ καφενές. Εδώ η φιλενάδα, η... Κάτσε να ανοίξει το μήνυμα στο Viber. Η Εφροσύνη λέει: αφήστε τις χαζομάρες με τους ροζ καφενέδες. Θα γυρίσει ο Μπιλ και θα σας κυνηγάει μέχρι να πατήσετε μαύρο χιόνι. Πού ξέρεις ότι δεν θέλουμε αυτό ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω. Η Μαρία μας γράφει εντωμεταξύ στο Viber ότι ρε φίλε, πότε θα δροσίσει επιτέλους, έχουν πεθάνει από τη ζέστη. Τα ίδια λέγαμε και εμείς, Μαρία μου. Θα βγάλουμε σε λίγο το βρακί μας και θα το στίβουμε εδώ πέρα στο στούντιο.
1: Δεν θα δροσίσει όμως σύντομα. Έρχεται καύσωνας τώρα τις επόμενες μέρες. Οπότε μέσα air condition, αν μπορείτε βερμουδίτσα στη δουλειά. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε.
0: Τώρα που πες για δουλειά, σε εστιάσουμε στα θετικά πέρα από τα λοιπά. Στο φίλο Γιώργο εδώ να στείλουμε μια καλημέρα. Παιδιά, την άλλη εβδομάδα την περιμένω πώς και πώς. Παρετούμε από τη δουλειά, θα ηρεμήσει η ψυχή μου.
1: Απολύομαι, ψαρούκλες.
0: Απολύομαι, καλά, αυτό είναι άλλο. Αλλά αν απολυόταν θα ήταν ακόμη καλύτερα. Άμα είσαι και πολλά χρόνια. Ναι, αυτό.
1: Έχεις βρει άλλη δουλειά, πες μας κι άλλα για σένα.
0: Γιώργο, είμαστε εδώ για το πρόβλημά σου. Τελείως διακριτικά και χέμηθα. 6931-908-908.
1: Πάμε στο θέμα σου. Τώρα, Χρήστο, θέλω να σου πω ότι σε παραλίες της Ευρώπης, όπως ας πούμε σε κάποιες παραλίες της Ισπανίας, η ούρηση στη θάλασσα ή στην άμμο απαγορεύεται δια νόμου. Οι τοπικές αρχές θέσπισαν το μέτρο για λόγους δημόσιας υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες είναι τσουχτερά και φτάνουν μέχρι τα 750 ευρώ. Και εδώ θα έρθει η ερώτησή μου. Πώς καταλαβαίνουν στην Ισπανία ότι κατουράνε μέσα.
0: Αυτό ακριβώς θα ρωτούσα, δηλαδή. Πώς ρε φίλε, στις πισίνες έχουν αυτό το πράγμα.
2: Το λένε κιόλας. Κατουράω!
0: Αυτό. Ακούω ήδη τα 750 ευρώ να κάνουν φτερά το πορτοφόλι σου, φίλε, έτσι και πάει στην Ισπανία. Πώς, δηλαδή, θυμάμαι ότι ακόμα και μετά.
1: Πώς γίνεται αυτή η εφαρμογή ρεση του νόμου, πραγματικά θέλω να μας το πούνε.
0: Ναι, φίλε, δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι αντίστοιχα για την εφαρμογή του όταν κάνανε μετρήσεις για να καταλάβουν ότι έχει αυξήσει την κατανάλωση ναρκωτικών εδώ η Θεσσαλονίκη.
1: Μετρούσαν τα λίμματα.
0: Ναι, και έβρεπε την κακοκαίνη, το κάψανε το Σάββατο.
2: Πάντως μου άρεσε η ιδέα που είπε στην άμμο. Στην άμμο, εκεί που είσαι με την πετσετούλα σου ξαπλωμένος, λίγο στο πλάι το βγάζει.
0: Καλά, εσύ στην άμμο φαντάζεσαι κι άλλα.
1: Στην άμμο εσύ το κάνει. Στην άμμο.
0: Αδερφές μου στην άμμο. Λα καμίσα νέγκρα από το παρελθόν.

0: vibes, χαλαρά, Daddy και Take Me There στον Zoo 90,8 και στον special ροζ καφενέ της ημέρας. Αυτή την ηρεμία λοιπόν έρχεται να διαλύσει ο Χαμπίμπης και Γιάλα αμέσως τώρα.
1: Χαμπίμπη, Γιάλα! Χαμπίμπη, Γιάλα!
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε, ακονίστε τις φωνές σας γιατί σήμερα τραγουδάμε Κωνσταντίνο Αργυρό και...

0: Ανάθεμα και αν θυμάστε τώρα τους στίχους. Εγώ θυμάμαι
1: καλά,
0: μόνο
1: αυτό είναι το πιο εύκολο. Τους στίχους τους βλέπουμε. Το ρυθμό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να πούμε ότι όποιος πάρει και έτσι παίξει μαζί μας και τραγουδήσει Κωνσταντίνο Αργυρό θα κερδίσει ένα γεύμα στα TGI Fridays. Εκεί που πάμε καθημερινά και νιώθουμε τα vibes της Παρασκευής, που έχουν έρθει και τα 4 νέα signature cocktails που μας έχουν ξετρελάνει και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε από το χέρι μας.
0: Μάλιστα, 23-10-2-32-9-08 ξεκινάτε να καλείτε τώρα για να τραγουδήσετε μαζί μας. Μονότερμα το πήραν. Υπομονούσα να σ' ακούσω να τραγουδάς. Καλέστε όσο εμείς εκτελούμε, παρακαλώ.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατύλει με βιολί και με μαντήλι.
0: Σκάτς, παρακαλώ.
2: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατύλει με βιολί και με
1: σαν το παγκαράκι μου λαμβρού.
0: 23 10 2 32 9 0 8 τραγουδίστε μαζί μας Χαμπίμι και για άλλα.

0: Τι έγινε ρε παιδιά, δεν φάγατε πρωινό σήμερα? Λοιπόν, δίνουμε λίγο χρόνο για να πάρετε τηλέφωνο 2312-32908. Έχεις αφήσει καλέ κανένα τηλέφωνο ανοιχτό από εκεί και δεν μπορούν να αυτόσουν?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, δεν έχουν φάει καλά το πρωινό τους.
1: Όχι, απλά ήμασταν πάρα πολύ καλοί και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν
0: τους έχετε,
1: και στον άρεσμα.
0: Τους έχουμε κομπλάρει. Λοιπόν, μετά τα Ethnic πάμε σε Afro House, κλασικό πρόγραμμα μπιτσόμπαρου.
1: Πάρτε τηλέφωνο 232-908 να κερδίσετε το γεύμα στα TGI Fridays. Περιμένει ο Κωνσταντίνος Αργυρός να τον τραγουδήσετε ρε παιδιά.

0: Ανάση, δικό σου.
1: Οι καμπάνες να χτυπάνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Μέχρι ο ήλιος,
1: μέχρι ο ήλιος να ανατείλει με φωνή και με μαντήλι.
0: Είσαι κύριος, είσαι πολύ δυνατός. Είσαι και η μοναδική υποψηφιότητά μας. Οπότε δεν υπάρχει ψηφοφορία. Ακριβώς. Έχεις κερδίσει το δώρο μας TGI Fridays, έτσι. Καλά θυμάμαι.
2: Έτσι, τέλεια, ένα γεύμασα TGI Fridays να το συνοδεύσουμε και μετά υπέροχα κοκτέιλ. Θα μας πάρεις τηλέφωνο όμως.
0: Σε 2-3 λεπτάκια, ναι.
2: Γιατί έχουμε και τον Ζόρζε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, λοιπόν, Θανάση, πάρε μας σε 2-3 λεπτάκια.
1: Σας ακούω κάθε πρωί, μπράβο σας, συνεχίστε έτσι.
0: Εμένα δύσκολα τα παιδιά πάντως σίγουρα.
2: Ευχαριστούμε Θανάση.
0: Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Τα λέμε σε λίγο. Τέλεια. Λοιπόν, απελευθερώνω λίγο τις γραμμές και περιμένουμε τώρα τον Ζόρζ τον Μουνιέ.
2: Αχ, θα είναι έξαλλος τώρα, να ξέρεις.
0: Θα είναι έξαλλος γιατί τον έχουμε να περιμένει και θα είναι τέτοιο και εγώ δεν θέλω έξαλλα vibes.
2: Και...
0: διότι πραγματικά, δε. Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Αχ, κύριε Μουνιέ μου, δεν μπορώ να το πιστεύω.
3: Καινούργια φωνούλα ακούω, καλέ Χρήστο.
0: Κύριε Μουνιέ μου, σήμερα ήρθα εδώ και πέρα από το ανέκδοτο του Σκάτς, περίμενα πάρα πολύ να μιλήσω και μαζί σας. Θέλω να ακούσω τις στιλιστικές σας συμβουλές, παρακαλώ, είμαστε όλοι αυτοί, κρεμόμαστε από τα χείλη σας.
3: Αχ, αγάπη μου, μορφιά μου, καταρχήν θέλω πρώτα να σε ρωτήσω κάτι εσένα.
0: Παρακαλώ.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα έτσι τώρα για το καλοκαίρι, μια απλή ερώτηση.
0: Το λευκό, φίλε, γιατί τραβάει λιγότερο ήλιο.
3: Το λευκό βρωμίζει εύκολα, πες κανένα χρωματάκι.
0: Βρωμίζει εύκολα. Μ' αρέσει και το ανοιχτό το ροζάκι, να ξέρεις, είμαι τέτοιο εκφυλόμετρο.
3: Λοιπόν, κρατώ το ανοιχτό ροζάκι και στέλνω δωράκι πετσετούλα σαλάτι σε αυτό το ροζάκι. Μάθε για το χρυστάλλι, γιατί έμαθα σήμερα το λέτε και ροζ καφενείο.
0: Έτσι, το ροζ το καφενείο, ροζάκι παστέλα από χρώση μόνο εδώ μέσα. Κυρία Μουνιέ, καμιά άλλη στιλιστική συμβουλή έχουμε γενικά.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε να αφήνουμε τα δικά μας και πάμε λίγο στις κοριτσάρες για να προτείνω κάτι, γιατί είδα κάτι που δεν μου άρεσε πρώτα, ότι φοράτε σόρτ με σνίκερ. Και αυτό, Νάση μου, απαγορεύεται.
2: Είναι λάθος, Ζόρζ, είναι λάθος. Πέστα.
3: Είναι μεγάλο λάθος. Δεν πρέπει να δείχνετε τόσο cool όταν φοράτε σόρτ. Θέλω να είστε με πιο στυλάτε εμφανίσει.
0: Καλά, ρε. Όλε οι influencers έξω βγαίνουν με σόρτ και sneakers, αλήθεια.
2: Χρήστο, δεν θα αμφισβητήσετε.
3: Μακριά, μην τις ακολουθήσετε καν.
0: Κιτσάριο, έρχεται η μήνυση, να ξέρεις.
3: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τώρα αυτές τις influencers που φοράνε shorts με loafers, αυτές θέλουμε.
0: Με
3: loafers, με παπούτσι μπαλαρινέ, με Mary Janes, φοβερό Νάνση μου.
2: Καταπληκτικό.
3: Έτσι, πιο απλές, θέλω με σαγιοναρίτσα.
2: Ωραίο.
3: Και τέλος, θέλω με clocks.
2: Α, και αυτά μου αρέσουν.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία η συνδυασμή, κορίτσια. Ακούστε τι σας λέω. Αφήστε το σνικεράκι, είναι λίγο βαρύ. Δείχνει βαρύ στο μάτι.
2: Ό,τι πείζω. Εμείς ακούμε και ακολουθούμε πάντα τις συμβουλές σου. Και πραγματικά απορώ γιατί ο Χρήστος έτσι λίγο σε κόντραρε στην αρχή.
0: Εγώ δεν κοντράρω κανέναν. Κύριε Μουνιέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα φεύγω πλουσιότερο σε γνώσεις στιλιστικά. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευγνώμων.
3: Τα φιλιά μου, χάρηκα πολύ.
0: Φιλιά μου, φιλάκια. Ed Sheeran, Shape of You.

0: Maybe crazy. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3.

0: 6,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Ξυπνού πια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
4: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ. www.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
12: Good morning, everybody.
13: Good morning, everybody.
10: Γιατί το πάρτι
13: Let's get started.
10: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι. Επιτέλους τώρα εξηγούνται όλα. Μας έλεγε νωρίτερα το αγόριο Σκάτζ εδώ ότι απλά πήγε κουβά στο τελικό του Μουντιάλ και τώρα μας αποκαλύπτει ότι έπαιξε νίκη Αργεντινής. Ναι, γι' αυτό χάσανε. Γι' αυτό χάσανε, ρε. Δηλαδή,
1: ξέρεις ότι ο Βασίλης δεν τον άφηνε να παίξει τον ΠΑΟΚ μέσα στη χρονιά. Γιατί κάθε φορά που έκανε αναφορά έχαρε ΠΑΟΚ.
0: Και στα Beat the Bomb είχες εκεί πέρα ένα τρελό σύρι που τους έστελνε στα βράχια. Στα βράχια, δηλαδή.
2: Άμε, είναι... με πάει έτσι, με πάει πολύ καιρό.
0: Να σε βάλω να μου παίξει ένα τζόκερ μια
2: ό,τι
0: μέρα.
2: Ό,τι θέλει, μην τα μου.
1: Λοιπόν, Χρήστο, μόλις διάβασα αυτή την είδηση, δεν ξέρω γιατί σε έκανα εικόνα ότι θα μπορούσες να είσαι αυτός ο άντρας που συνελήφθη, επειδή παρίστανε τον ξεναγό μουσείο και έβγαζε από το μυαλό του ιστορίες για κάθε πίνακα. Λοιπόν, αυτός παρήγγειλε ένα καρτελάκι από το ίντερνετ, είχε πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και περνούσε τα Σαββατοκύριακά του μέσα σε ένα μουσείο, ξεναγώντας εντελώς άγνωστους ανθρώπους, σε ένα μουσείο που δεν είχε εργαστεί ποτέ και δεν είχε και ιδέα, έλεγε ό,τι να είναι. Οι επισκέπτες, σύμφωνα με τις αναφορές, δεν αμφισβήτησαν ποτέ ούτε μια λέξη, επειδή μιλούσε με τόσο έτσι απόλυτη και διδακτική αυτοπεποίθηση, που ήταν σίγουρη ότι αυτό που λέει είναι αληθινά. Αυτός ήταν και ο λόγος έτσι που η ιστορία έγινε και πολύ δημοφιλή στο διαδίκτυο. Έχει γίνει viral ο κύριος.
0: Ωραία,
1: να
0: ωραία.
1: Στον δείξω κιόλας. Δεν ξέρω να τη γλυκό αγόρι. Δηλαδή λες αυτός ότι κάτι θα ξέρει.
0: Ότι αυτά τα μούτρα, ότι αυτά τα μούτρα του περάσανε και για ξεναγό και σοβαρό άνθρωπο που άνθρωπος φαίνεται ότι είναι φυλακόβιος.
1: Όχι ρε ζή. Όχι ρε, θα σου πω κάτι. Ένα ξανθό αγόρι είναι.
0: Πόσο καιρό το έκανε αυτό το πράγμα πριν τον πάρουνε πρέφα?
1: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το έκανε αρκετό καιρό.
0: Ρε φίλε, το έκανε αρκετό καιρό. Με αυτά τα μούτρα, στο μουσείο, με τον κόσμο. Δηλαδή, ποιος φταίει, πες μου. Φταίει μήπως ο κόσμος που δεν έχει κριτική σκέψη? Φταίνε αυτοί του μουσείου? Εγώ δεν θα τον έχω να μέσα. Θα τον προσλάμβανα στο μουσείο για να μου φτιάξει την ασφάλεια. Το security.
1: Δεν περίμενα να σε κάνει τόσο έξαλλο.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι με κάνει έξαλλο. Είναι απίστευτο τώρα.
1: Ναι.
0: Ο άλλος είναι το πιστεύει ξαναγός.
1: Ναι,
0: τέτοιο. Είναι ντυμένος δαπίτης, δηλαδή με μπες παντελονάκι, μπλε πόλο.
1: Αλλιώς, πώς θα την έκανε τη δουλειά? Και μάλιστα έδινε και πάρα πολλές πληροφορίες για πίνακες, ζωγραφικής και τεχνικές.
2: Έχω δει
0: τέτοιους άσχετους να επιβιώνουν σε δέσεις μάνατζερ, έτσι, να ξέρεις.
1: Καλέ, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και γιατρούς, δεν είχαμε χωρίς πτυχία. Τώρα τι να μας πει ένας ξεναγός σε ένα μουσείο.
0: Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα για τον Σκάτζ. Φίλε, θα θυμηθείς κάτι σήμερα.
2: Μια κομματάρα του 2014 από το φοβερό Pitbull και Fireball.
0: Πάω, και ότι αυτό το τραγούδι βγήκε φθινόπωρο, δεν το πιστεύω κιόλας. Ας το απολαύσουμε. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby, I'ma fire it all.
1: Zoo 90.8.
2: Left the room the second that you walked in, something like a...
3: Το πιο κεφάτο ραδιόφωνο της πόλης.
4: Καλοκαίρι με Zoo.
5: Zoo 90.8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

0: σέμπρε σι.
1: Αχ, τι ωραίο που είναι ρε σι, αυτό το ιταλικό το τραγούδι.
2: Έχει λάμψει τρελά το συγκεκριμένο μετά τη Eurovision. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Ο φιλαράκης εδώ, ο Χρήστος από Πάλιουρα, λέει Σκάτζ, η σιγουριά του αντίθετο. Ό,τι λέει βγαίνει το αντίθετο. Είναι φαρμακοχέρι.
3: Όποιος παίζει έτσι πληρώνεται.
2: Είναι. Καλημέρα. Ο συνονόματος Χρήστος. Καλημέρα, κοκλάκια που τον στείλατε πάλι το μεγάλο. Το πάτε τρένο, βαράτε. Καλημέρα, φίλε Χρήστο. Και ο φίλος Τέλειος. Καλημέρα στον καφενέ. Οπ, να το. Ήδη έχει αποδοχή. Ήδη έχει αποδοχή ο καφενές. Καλώς ήρθε, έστω και για μία μέρα, παπαδοπέδι της καρδιάς μας.
1: Παπαδοπέδι, γιατί σε λέει, δεν έχω καταλάβει.
2: Πιο αμαρτωλό παπαδοπέδι από μένα δεν θα βρει. Να χαίρεσαι και το μεσαίο σου γιο Τέλειο που μα στέλνει εδώ μήνυμα για το αγαπημένο του τραγούδι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τη φάση της Waterland που είναι ό,τι καλύτερο. Τι μας έχει κάνει ρε παιδιά Waterland, τι κόλλημα θα φάμε και φέτος.
1: Και να σου πω εγώ ότι εσύ μπορεί να μην ενδιαφέρεσαι, αλλά για όλους εμάς τους γονείς, όταν ψάχνουμε να οργανώσουμε το τέλειο παιδικό πάρτι, θα το βρούμε εκεί στη Waterland, γιατί εκεί έχει το τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια, Χρήστο, από την ομάδα των ναυαγοσωστών που είναι παντού. Μέχρι να κόψουμε την τούρτα, έχουν ξαναπεινάσει τα παιδάκια.
2: Κοίτα, ας πω κάτι, και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες, μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατάνι.
1: Εσύ,
2: με το φρέντο στο χέρι, είναι αυτό. Εγώ με κουράζα, κάθομαι εκεί. Φτάνει με τόση ανασφάλεια. Με τόση ασφάλεια, συγγνώμη, ανασφάλεια έχω εγώ γενικά σαν άνθρωπος. Με τόση ασφάλεια γύρω-τριγύρω, ξενιάζεις κιόλας, ρε φίλε. Γιατί πραγματικά, ό,τι καλύτερο η Waterland, τι να λέμε. Τώρα, Νάνση.
1: Για πες.
2: Καθόμουν και έβλεπα εδώ πέρα τα ηχητικά και είδα το όνομα σε αυτό. Αυτή είναι η κόρη σου, έτσι.
4: Μπιλ, Νάνση, Σκάτ, μα φτιάχνετε τα πρωινά.
1: Αυτή είναι, ναι, είναι το Ιωαννάκι.
2: Ρε, η Ιωάννα, πολύ όμορφη φωνή έχει. Να τη στείλει να κάνει διαφημίσει.
1: Α, λες.
2: Να τις στείλεις, ναι, παιδί μου, θα τα οικονομήσω.
1: Ρε, τι θα τα οικονομήσουμε, αφού τώρα γίνονται όλα, ξέρεις.
2: Άκουσε με, θα τα οικονομήσετε. Πολύ ωραία παιδική φωνή. Σε φαντάζομαι ήδη να βγάζεις εκατομμύρια και να διαφθείρεσαι. Να διαφθείρεσαι από το χρήμα. Φαντάσου, ρε φίλε, την Άνση πραγματικά να διαφθείρεται και να μεταλλάσσετε σε κάτι μεταξύ του κυρίου Καβούρη από τον Μπόμπ Σκουγκαράκι και του πατέρα της Britney Spears.
1: Όχι, ρε, όχι.
2: Ένας άπλιστος μέθυσος που θα πηγαίνει. Θα πηγαίνει εκεί μέχρι να σου λέει: μαμά, δεν θέλω να πάω για διαφήμιση.
1: Θα πας.
2: Τι, δεν θες να πας για διαφημίσεις, θες να παίξεις. Σήκω γρήγορα. Εντάξει, και το μαστίγιο με τη λεοπάρ γούνα εκεί πάνω να μου βγάλεις λεφτά.
1: Το μαστίγιο.
2: Λεφτά για να μου βγάλεις.
1: Εντάξει, Χρήστο, πραγματικά δεν περίμενα ότι έχεις τέτοια εικόνα για μένα.
2: Δεν έχω. Εγώ δεν έχω τίποτα. Τα συμφραζόμενα μιλάνε από μόνα
1: τους. Παπαδοπέδι.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Κι εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, κι εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Μπαίνεις τσουλώντας.
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Waterland. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Zoo News.
1: Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν την Κυριακή σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το πρώτο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Άλλα δύο πλοία σταμάτησαν οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς καθώς προσπαθούσαν να τα διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης και ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 χρόνια για επόμενη ταινία μετά την Οδύσσια, εξηγώντας ότι η παραγωγή των στα όρια της αντοχής του. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Bill Nackis is not here και είναι τώρα ο Ροζ Καφενέ.
2: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
1: Κακούχα.
2: Πρωινό σοου, ώρα νούμερο 4. Αυτό έχουν κάνει ήδη 3 ώρες πρωινού ξυπνήματος μαζί σας. Χρήστος, Νάνση και Σκάτ. Σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Την γέντα στους δρόμους, Σκάτ.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, στον περιφερειακό το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά κολλάει πολύχνη. Το άλλο ρεύμα που κατευθύνεται δυτικά κολλάει. Τριανδρία Κωνσταντίνου Καραμαλία έχει πρόβλημα. Το ρεύμα που κατευθύνεται στο κέντρο. Βασιλή Σόγα Βασιλέο Γεωργίου. Είναι ανοιχτές όλα οκ, okay, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Τζιμισκή από Χάνθ μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Προτιμήστε Εγνατία γιατί εκεί τα πράγματα είναι ελεύθερα.
2: Νάνση μου, τι κάνει πολύ special τη σημερινή ημέρα?
4: Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, κατέχετε προσωπικό μαγνητισμό και πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είστε πεισματάριδες και αμετάβλητοι. Ψάχνετε την επιτυχία, αλλά δεν εγκαταλείπετε τις βασικές αξίες σας. Έχετε την τάση να κάνετε επιτυχημένες σχέσεις. Και σαν σήμερα γεννήθηκε.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: Check, check, 1, 2, ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο internet metro. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Σον Πολ, Cheap Thrills στον Zoo 90,8, τραγούδι το 2016. Τι κομματάρες βγαίνανε τότε, ρε φίλε.
1: Μην μιλάς έτσι κι εσύ σαν παππούδι.
0: Έτοιμος για το τεστ κοπόσιο σήμερα,
1: ξέρεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγετε διακοπές, γιατί ξέρω πόσο περιμένετε την άδεια, ο άλλος εδώ πανηγύριζε που παρετείτε τώρα. Εμείς σε περιμένουμε την άδεια. Δεν μπορούμε να παρετηθούμε, δεν έχουμε αυτή την επιλογή. Πριν φύγετε διακοπές, λοιπόν, πρώτη στάση Mosaic Stores. Γιατί στο Mosaic του κέντρου στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι σας και θα μπει σε καλοκαιρινή διάθεση, ρε παιδί μου, όλο το σπιτικό εκεί. Διακοσμητικά, βάζα, φωτιστικά, κούπες και αμέτρητες έξυπνες ιδέες που θα λατρέψεις.
1: Και στο Mosaic του Ευόσμου όμως, Χρήστο, στην 28 Οκτωβρίου 16 μας περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται η πιο ξένια στην πλευρά του καλοκαιριού.
0: Με εκτόσεις, παιδιά, εκτοσάρες έως και 70% τα Mosaic Stores στο κέντρο, στον Εύωσμο και στο mosaicstores.com. Πριν φύγετε διακοπές, κάντε την πρώτη σας στάση στα
1: εκεί,
0: Mosaic.
1: Mosaic Stores.
0: Mosaic Stores, παιδιά, Mosaic Stores. Και τι θέμα ωραίο έχουμε.
1: Λοιπόν, τώρα σου έχω μία έρευνα σχετικά με τις σχέσεις και την υγεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι όταν έχεις σχέση με μία όμορφη και στυλάτη γυναίκα, έχεις περισσότερες πιθανότητες και ελπίδα ζωής.
2: Να είσαι και εσύ στυλάτος και ωραία.
1: Όχι, για να ζήσεις καλύτερα και περισσότερο.
0: Πώς ορίζουμε την όμορφη και στυλάτη γυναίκα, κατάλαβες?
1: Κοίταξε, τη στυλάτη την ορίζει ο Ζόρς Μουνιές, ίσως τον ρωτήσουμε αύριο.
0: Την
1: όμορφη, εντάξει, στα πρότυπα τα δικά σου. Αυτά τα στοιχεία είναι γνωστό ότι έχουν θετικό αντίκτυπο, λέει, στην υγεία της καρδιάς του άντρα και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Και τα μακροχρόνια αποτελέσματα της υγείας του θα είναι πολύ καλύτερα. Θα ζήσεις χρόνια πολλά, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε, αλήθεια.
1: Την έχω
0: είναι...
1: δει την Άννα. Yeah. Είναι στυλάτη.
0: Να σε καλά.
1: Είναι στυλάτη. Δυστυχώς για μας θα ζήσεις πολλά χρόνια.
0: Η Άννα, να ξέρετε. Να ξέρετε, πάντως η Άννα φοράει, παιδιά, το σνίκερ της, το φοράει συνέχεια. Οπότε ο Ζόρζ Μουνιέ θα τη δει, θα την πει Σαύρα. Ότι βάζει το ζαζάκι πέρα με το σνίκερ.
1: Είναι Σαύρα το κορίτσι. Μόνο και μόνο που σε αντέχει τόσο καιρό.
0: Μόνο και μόνο που με αντέχει.
1: Στα μάτια μας είναι τόσο όμορφη.
0: Παράσιμο Ανδρία.
2: Μα είναι it girl. Είναι it.
1: Τώρα εσύ πρέπει να βρει.
2: It girl. Κοίτα, εγώ θα πάω κατοστάρα γιατί μόνο αυτές κοιτάω.
0: Τι κατοστάρα, τι.
1: Κατοστάρα χρόνια.
2: Θα πατήσω χρόνια κατοστάρα.
0: Απαναγία μου, κατοστάρα.
1: Τη κοιτά, εδώ η έρευνα θέλει να την έχει σε σχέση, όχι να τη κοιτά.
2: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Η ευτυχία θα έρθει από τη σταθερότητα.
0: Τι να σε κάνω και εσύ, ρε Σκάτζη, είσαι επιλεκτικό. Είσαι δύσκολα με αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά, στο Viber. Μέχρι 10 και 4 μπορείτε να στείλετε τις συμμετοχές σας για το Beat the Bomb. Έτσι, 10 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Bomb κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία μέχρι 10 και 14. Και 59 συγκεκριμένα, γιατί μετά εδώ η Κριτική Επιτροπή επιλέγει έναν eligible υποψήφιο για να όλοι μαζί για να παίξει στο Beat the Bomb. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Υπέροχη Lana Del Rey από το παρελθόν, Blue Jeans. Γενικά εκεί στις αρχές των Tens η συγκεκριμένη είχε κάνει τεράστιο χαμό και κάπου εδώ μετά την κλήρωση για το Beat the Bomb.
1: Έτσι, μπράβο, ήρθε... κλήρωση. Γιατί κάτι είπε, επιλέγουμε, επιλέγουμε.
0: Έχεις δίκιο, ένα λεπτό ζήτημα. Γιατί λεφτά δίνουμε, έχεις δίκιο, δικό μου το λάθος. Παιδιά, με συγχωρείτε. Είμαι με 4,5 ώρες ύπνου και το ότι δεν μιλάω στα ρώσικα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ για μένα, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε να παίξουμε.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Σημερινή τυχερή της κλήρωσης για την δεύτερη φορά Beat the Bomb είναι η φίλη Ράνια. Γεια σου, Ράνια.
3: Καλημέρα.
1: Ράνια, να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί κληρώθηκε να παίξει ο Αθανάσιος, ο οποίος δεν το σήκωνε, τον πήραμε 2-3 φορές, του στείλαμε και μήνυμα και ήσουν η δεύτερη, είσαι επιλαχούσα.
0: Lucky you, ακριβώς. Να πούμε κάπου εδώ ότι το Beat the Bomb είναι μια προσφορά της Δημάκης ΑΕ για να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά για τους επαγγελματίες, υδραυλικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς ή κατασκευαστές. Με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη, καθώς μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεται εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου κι αν βρίσκεστε. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τρεις βόμβες, Ράνια. Η μία έχει boom, οι άλλες δύο έχουν λεφτά. Έτσι είναι το παιχνίδι. Υπάρχει, mm-hmm. κάτι που, υπάρχει κάτι που σου λέει κάτι, ένας αριθμός, ένα, δύο ή τρία?
3: Θα επιλέξω το τρία.
0: Θα επιλέξεις το 3. Νάνση, το 3 πώς σου φαίνεται?
1: Λοιπόν, μου αρέσει το 3. Θα πάω με το ένστικτο των ακροατών σήμερα. Και το πρωί μου άρεσε ο Φάνης που διάλεξε τη μεγάλη τη βόμβα. Και σήμερα και τώρα θα πάω με τη Ράνια, με το 3.
0: Πιστεύεις ότι έχω θετικά vibes? Ότι θα,
1: ναι,
0: λογικά θα,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι,
0: ωραία,
1: ναι,
0: ωραία,
1: ναι,
0: ωραία. Μ' αρέσει, με τιμάς. Σκάτς, σκάτς, εσύ τι πιστεύεις για την 3?
4: Δεν μπορώ να πάω κόντρα σε δύο γυναίκες. Έχουν επιλέξει την 3 και εγώ το δικό μου feeling λέει για την 3. Κάμια φορά πέφτει έξω, αλλά και άλλες φορές πέφτει μέσα.
0: Βλάκα, νόμιζα ότι εννοούσες εμένα όταν λες δύο γυναίκες και λέω. Έχω χάσει επεισόδιο. Τι γίνει?
1: Λοιπόν, μαζί μιλάμε, η Ράνια ελπίζω να καταλαβαίνει.
0: Ράνια μου, τα παιδιά εδώ είναι μαζί σου, go for it για την 3. Εγώ θα σου κάνω μια προσφορά των 30 ευρώ και είναι στο χέρι σου. Τι θα κάνουμε?
3: Όχι, επιμένω στο 3.
0: Όχι, επιμένεις στο 3. Όταν θέλεις να σταματήσεις, θα μου φωνάξεις stop. Okay.
3: Okay.
0: Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
1: Πού είσαι, ρε Ράνια?
0: Ρε Ράνια.
3: Εδώ είμαι ακόμα.
1: Εσύ εδώ είσαι, η βόμβα έσκασε.
0: Ρε Ράνια, η βόμβα. Γιατί, ρε πουλάκι?
3: Δεν το κατάλαβα, παιδιά.
1: Αφαιρέθηκες.
3: Δεν το κατάλαβα.
1: Μα έχει ξανασυμβεί.
0: Δεν άκουγες. Είχε 120 ευρώ η βόμβα σου μέσα. Χάρηκα κιόλας, γιατί ήταν πάλι τη μεγαλύτερη βόμβα διάλεξε. Δηλαδή η δεύτερη ήταν που είχε το boom.
5: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
1: Ράνια, έλα πες. Δεν έχεις πιει καφέ?
3: Ναι, η αλήθεια είναι ακόμα
0: δεν έχει πιει καφέ. Θα σου πω, πότε μπορεί να ξαναδοκιμάσει
1: την τύχη της Ράνια? Δεν
0: προλαβαίνω. Ναι, σωστά. Δεν προλαβαίνω. Ράνια μου, εγώ είχα όλη την. Τι να πω. Καλή τύχη, καλή τύχη την επόμενη σεζόν, ρε κορίτσι μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλό καλοκαίρι, Ράνια.
0: Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.

0: κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι.
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την

0: κάρτα διαρκείας του AOX και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια AOX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του AOX και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά. Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
1: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
2: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
1: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
2: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
1: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
6: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Για τα παλιά τα σινεμάτα τσοντάδικα στα 80's, εκεί που δεν πηγαίνανε.
8: Δύο ταινίες σεξ και μία western.
7: Μιλάει βιωματικά, το φαντάζεστε μας ότι σας κάγαμε σε τσοντάδικο. Τρία εστήρια το.
9: Γιατί
7: καθίσει, ήταν και θερινό βραδινό. Και στο τσοντάδι θα χάνε το παιδί τη μάχη. Μάλλον το παιδί.
10: Λίγο μετά τις 10.30.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Μυρίζει λουκουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Πετσάπ 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
17: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr. Hey!
0: Binakis and the Boss Crew in the morning.
5: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo.

0: Καλημέρα και στη φίλη Ευτυχία στο Viber που έχει στείλει 82 φορές Σακύρα. Ο διαγωνισμός για τη Σακύρα τελείωσε την περασμένη εβδομάδα. Ευτυχία μου, μη στέλνεις άλλο 85 μηνύματα, 86. Ανεβαίνουν. Ευτυχία μου, τελείωσε ο διαγωνισμός για τη Σακύρα. Τελείωσε. Λέμε. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Σπαθιά να καταπιώ. Τέλος πάντων, να σας πω ότι μαζί μας είναι και η Waterland. Ένας παράδεισος που τα έχει όλα, ρε φίλε. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθρες και πισίνες θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Εν τω μεταξύ, το ήξερες, Χρήστο, ότι μπορείς να βγάλεις και κάρτα διαρκείας στη Waterland.
0: Ναι,
1: πληρώνεις.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Πληρώνεις μια φορά στην αρχή και πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπες στο www.waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online, γιατί γλιτώνεις και τις ουρές, θα σου πω εγώ με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννα, ρε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, λείπει ο Μπίλ, αλλά εγώ όντας το κμακιδικός, βλέπω πρωινό ζούμε άλλο αέρα. Σκάσανε τώρα τα.
1: Δικό σου, πληρωμένος.
0: Έσκασε ο δικός μου καφενές τώρα με τέτοιος από το μεσημέρι, να ξέρετε. Λοιπόν, η Φένια είναι πιο άνεργη από μένα, παιδιά. Λέει εδώ, αφού η Ίνα παραιτήθηκε από την Οδυσσέα. Και με ποια θα κάνει τα εξωτερικά τα γυρίσματα,
2: ο Φιλ. Τα γυρνάει τώρα.
0: Ο Φιλ Στράιφ που θα. Εν τω μεταξύ στην Οδύση 666 που λέει θα παίρνει ρόλο σκηνοθέτη και θα παίξει και στην ταινία.
1: Με ποια θέλουμε θα, είναι εμεί. Εγώ δεν
2: θέλουμε,
1: ξέρω. Εσάς ρωτάω. Θέλουμε είναι.
0: Θέλουμε, αλλά θα έχει και Christy White η ταινία, να ξέρει.
2: Μπα δεν μ' αρέσει αυτή.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Τα γόρια ψηφίζουν είναι.
0: Ένα συνάδελφο εδώ στην εταιρεία έχει διαφορετική άποψη. Δεν δουλεύει στα μουσικά και είναι καραφλό. Δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, για καλημέρα Μάκη. Λέει, παιδιά, ξέρετε ότι η λέξη τσόντα βγήκε επειδή οι ταινίες πορνό προβάλλονταν ανάμεσα σε δύο ταινίες συνήθως
1: ναι,
0: μια κανονική.
1: Ναι, Μάκη, τα ξέρουμε αυτά τώρα.
0: Εγώ δεν τα ξέρω.
1: Έλα, παππού, να μας μάθεις.
0: Και μια western ανάμεσα στις ταινίες σαν τσόντα. Γι' αυτό πήρε την ορολογία από εκεί και το όνομα τσόντα, δηλαδή σαν σπόντα σε ταινίες. Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν το ήξερες εσύ αυτό.
0: Όχι, ρε, πού να το ξέρω, τα πρόλαβα.
1: Από τώρα. Ναι, δεν τα πρόλαβες. Μπέμπι,
0: τέλος πάντων, έχουμε κανένα θεματάκι, παιδιά.
1: Έχουμε ζώδια τώρα.
0: Καλά, τέλειο. Λοιπόν, έχω. Πού είναι ρε το χαλί για τα ζώδια, τέλος πάντων.
2: Ξεκινάω, κρύος. Η εβδομάδα ξεκινά με έντονο ρυθμό και αρκετές υποχρεώσεις. Σταύρος, η σημερινή ημέρα σε καλεί να κινηθείς με σταθερότητα. Δίδυμος, ένα πρόσωπο από το κοντινό σου περιβάλλον ίσως ζητήσει τη συμβουλή σου. Καρκίνος, φρόντισε να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Λέων, το κλίμα ευνοεί τις όμορφες συζητήσεις και τις αυθόρμητες στιγμές. Παρθένος, η οργανωτικότητά σου θα σε βοηθήσει να διεκπαιρώσεις εκκρεμότητες που έχουν αφήσει πρόσφατα.
1: Ζυγός, η επικοινωνία σήμερα γίνεται πιο ουσιαστική. Σκορπιός, ίσως χρειαστεί να πάρεις μια πρωτοβουλία που θα σε φέρει στο προσκήνιο. Τοξότης, η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά. Εγώ καιρός, αν σχεδιάζεις κάποιο ταξίδι σήμερα μπορούν να μπουν οι πρώτες βάσεις. Υδροχός, αν εργάζεσαι πάνω σε κάποιο νέο σχέδιο, η ημέρα το ευνοεί. Και τέλος, ηχθείς, η Δευτέρα σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τη διέστησή σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Η μηχανή του χρόνου. Στον Ζου 90,8.
0: Αχ, αν θυμάστε πότε βγήκε αυτό το τραγούδι. Πάμε για τεστ κοπόσεως. Ματίας και Κριστίνα, Secret Love στον Ζου. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.

0: Φωνάρα είναι αυτή ρε Teddy Swims, David Guetta, Teddy και τον Zendai, Gone Gone Gone στον Zoo 90,8 και στον Special Rose Καφενέ μεταξύ εμάς των τριών. Χρήστος, Νάνση και Σκάτς. Σκάτς, τι είχαμε σήμερα ρε φίλε, μια ανασκόπηση της ημέρας, κάνε μας.
1: Τι ψέματα λέμε στο πρώτο ραντεβού, το dress code της Ιαπωνίας, πρόστιμο για κατούριμα και 80 ευρώ δώσαμε σήμερα στη φοβάρα μας, εδώ στο πρωινό Rose Καφενέ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, α, το έχεις οικειοποιηθεί ήδη. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, λοιπόν, να πούμε ότι το πρόγραμμα του Zoo Radio συνεχίζεται. Παρακαλώ, Νάνση.
2: Λοιπόν, Χρήστο, εγώ πριν μπει στο πρόγραμμα, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ να αντικαταστήσεις τον Μπιλνάκη με μεγάλη επιτυχία, να μας βοηθήσεις σε αυτή την εκπομπάρα την τετράωρη που πραγματικά. Πες, δεν βγαίνει δύσκολα.
0: Οπότε θα το κάνω αυτό πριν από το πρόγραμμα. Είχα πει σκοπό να το κάνω πιο πριν. Λοιπόν, παιδιά, αλήθεια, εγώ σας ευχαριστώ πιο πολύ γιατί κάθομαι και σκέφτομαι ότι. Τώρα. Χεστήκαμε για γλυψηματικές τέτοια, έτσι. Πολύ από καρδιά θα σας τα πω. Συνειδητοποιώ ότι μόλις έκανα μια εκπομπή, ρε φίλε, με τα παιδιά που άκουγα πριν 13 χρόνια στο Λύκειο, στο Breakfast Club με τον Big Bad Wolf.
2: Και τώρα ρε,
0: μοιραστήκαμε, ρε φίλε, για 4 ώρες μαζί το στούντιο. Big Bad Wolf, Άκη μου, αν είσαι κάπου εκεί έξω και μας ακούς με κάποιο μαγικό τρόπο, φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Πραγματικά πολύ όμορφη εμπειρία μετά από. 13 χρόνια που κάνω και εγώ ραδιόφωνο. Σιγά σιγά τα αξιομνημόνευτα και πολύ πολύ αξιοσημείωτα πράγματα που θα έχω να θυμάμαι για καιρό λιγοστεύουν, γιατί ξέρεις, ρουτίνα, καθημερινότητα της δουλειάς. Οπότε πραγματικά σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα έχω να το θυμάμαι, μπορεί και σε όλη μου τη ζωή, ότι ξέρεις κάποιος από τις πρώτες μου, τα πρώτα μου references.
1: Τα κλάψια!
0: Τα κλάψια! Κάναμε!
2: Μα συγκίνησε! Λοιπόν, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και για τα ωραία σου τα λόγια. Ήσουν καταπληκτικό, σας το δώσουμε, γιατί είμαστε παλιές καραβάνες.
0: Τιμημένες γριές, έτσι.
2: Μπράβο που θα συνεχίσεις, γιατί πες μας και το πρόγραμμα τώρα του Ζου.
0: Εντάξει, μετά από αυτές τις όμορφες στιγμές, γελάτε καλέ, πρωινάδικο είμαστε λοιπόν. Αμέσως μετά, ακριβώς στις 11, ακολουθεί η Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 που ακολουθεί εγώ, ο Χρήστος ο Τοκμακίδης, εδώ στο λιώσιμο. 4 η ώρα μέχρι τις 7 η Troublemakers, 7 η ώρα ο Πέτρος Σοφιανίδης και στις 9 και είναι το πρόγραμμα πολύ όμορφα της ημέρας η Έλενα Ρόκα.
2: Αύριο πάλι να είσαι εδώ από τις 7 γιατί θα είναι ο Bill Nikes με την Boss Crew για το καθιερωμένο τετράωρο σόου.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε τον leader του Ρουός Καφέ, ναι.
0: Εγώ ευχαριστώ, όρθια. Καλημέρα, γεια σας.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε με τον Bill, την Άση και το Σκάτς.
4: Είναι το αγαπημένο μας πρωινό.
5: Bill Nikes and the Boss Crew in the morning.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
11: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG, Paul Oakenfold, Resurrection.
14: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Ραδιόλε! Ραδιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
20: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
21: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
22: Check, check, one, two. Ready? Ready!
23: Okay.
24: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
25: 97,8.
24: Στο ίντερνετ
25: metropavlafm.gr.
24: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. We were

Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ, Γιώρας.
4: Με πείρα

0: 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ, Γιώρας.
0: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
0: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Επιστροφή στη μουσική.
5: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two, ready?
11: Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two. Ready? Ready!
7: Okay. Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
8: Turn the music up. Do it!
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
11: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.

0: Battery Store. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
1: Battery Store. Η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
6: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο. Good morning. Good morning. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two. Ready? Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ανάγκης στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Just Feel. The Second Voice, εδώ είμαστε, παιδιά. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι έφαγα πάρα πολύ ζέστη σήμερα, διότι ήμουν Χαλκιδική. Α, και εσύ από Χαλκιδική ήρθε, ε?
1: Ναι, ναι, από Χαλκιδική ήρθα κι εγώ.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα είναι και η ώρα της εκπομπής τέτοια, ρε παιδί μου, όταν οδηγείς. Έχει πάρα πολύ ζέστη τώρα, 2-3 ώρα.
1: Στο δρόμο που ερχόμουν, όπως συγγνώμη, έχω αφήσει ανοιχτή το. Είχε 40 βαθμούς.
0: Παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Είναι η χειρότερη μέρα και σήμερα και αύριο. Και μέσα σε όλη αυτή τη ζέστη έχει έρθει η Κατερίνα με στη φάδο. Έτσι και ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, λες Παναγιά μου να πάω λίγο στο στούντιο να δροσιστώ που δεν δροσίζει γιατί δεν έχουμε air condition. Και σκάει άγμε καλαμάρι στη φάδο.
1: Δεν ξέρω, στην κατσαρόλα το έκανε τώρα ο μπαμπά μου. Δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά είναι πεντανόστιμο. Αν θες το δοκιμάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, κατέχετε προσωπικό μαγνητισμό και πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είστε πεισματάριδες και αμετάβλητοι. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Κάτσε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, ο Ηλίας και η Ηλιάνα.
0: Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζουν. Πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα. Τι λες?
1: Ναι, φύγαμε.
0: Σόμπρα έρχεται αμέσως τώρα και παίζει στο Zoo 90,8, εδώ που παίζουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα Δευτέρα.

0: 8, 20 λεπτά μετά τις 4 εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε λίγο να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Γενικότερα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Εγώ το φοβόμουν σήμερα Δευτέρα. Ιδίως στο περιφερειακό θέλω να σου πω ότι όλα κινούνται μια χαρά. Λίγο έχουμε ένα θεματάκι από δυτικά προς ανατολικά στα γνωστά αυτά σημεία και στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία κτλ. Κεντρικά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα εκτός από την παραλιακή.
1: Α, τι γίνεται εκεί.
0: Που είμαστε λίγο στριμωχτά.
1: Γιατί?
0: Σε μεγάλο έτσι, αρκετό μεγάλο σημείο. Παρ' όλα αυτά θα κινηθείτε πολύ καλά. Πρασινούλα. Πρασινούλα είναι.
1: Οι περισσότεροι λογικά θα έχουν φύγει διακοπές.
0: Έχουν πάρει τις άδειές τους. Ναι, πολλοί δεν βγαίνουν και με αυτή τη ζέστη. Μην κοιτάς που εγώ βγήκα σήμερα. Ανοίξω, θα είναι εδώ Βασίλης, θα δίνουν ασθένεια. Υπήρχε περίπτωση να βγω με τέτοια ζέστη.
1: Κάθε Δευτέρα είναι τα ίδια. Από Χαλκιδική ήρθες.
0: Ναι, έρεσε.
1: Α, οκ. Τέλος πάντων, πάμε στην σημερινή μας έρευνα. Σας έχω βρει για το σιρτάρι με τα άχρηστα πράγματα. Όπου το 91% των ανθρώπων έχει ένα σιρτάρι που περιέχει πράγματα που κανείς δεν ξέρει γιατί υπάρχουν. Mm-hmm. Το 83% το ανοίγει μόνο όταν ψάχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο και το 95% βρίσκει μέσα αντικείμενα που είχε ξεχάσει ότι κατήχε.
0: Έλα, ρε,
1: όλοι νομίζω το έχουμε αυτό το σιρτάρι στο σπίτι μας. Και αυτό σημαίνει γιατί οι άνθρωποι έχουμε την τάση να κρατάμε μικρά αντικείμενα που μπορεί κάποτε να χρειαστούν, επειδή το καθένα μόνο του δεν πιάνει πολύ χώρο. Το σιρτάρι γίνεται σταδιακά ένα χώρο όπου καταλήγουν όλα όσα δεν έχουν συγκεκριμένη θέση. Εγώ πλέον όμως ξέρεις τι κάνω. Τα πετάω όλα.
0: Και πολύ καλά κάνεις, γιατί δεν χρησιμεύουν ποτέ αυτά τα πράγματα. Είναι όπως και η ντουλάπα με τα ρούχα που χρησιμοποιείς 10 ρούχα και τα υπόλοιπα απλά τα έχεις. Και κάθε φορά τα ανεβοκατεβάζεις.
1: Εγώ τώρα, πριν κάνα διβδόμαδο, πήρα σακούλες και τα έχω βάλει όλα για να τα πω στην ανακύκλωση. Λέω ότι αυτά δεν τα φοράω. Δεν τα φοράω.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Εκπληκτική συνεργασία έρχεται αμέσως τώρα. Ριάννα και Calvin Harris έρχονται στο Zoo 90,8 με το We Fun Love και παίζουν δυνατά.

Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: εδώ είμαστε, 30 λεπτά και μετά τις 4. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και καλή μας εβδομάδα.
1: Περιμένω να δω τι θα πεις για πρόταση σήμερα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: Μαργαρίτης είσαι.
0: Εντάξει, τώρα η πρόταση δική μου δεν θα μπορούσα να ανάλυσει σήμερα. Είναι Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Είναι. Έχει καύσωνα. Τι τα θες τώρα, δηλαδή. Τα κορεδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Άρα τι.
0: Η πρόταση είναι πάρα πολύ απλή. Σπιτ, βρακί και air conditioner, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι. Έχει καύσωνα.
1: Έχει.
0: Τι τα θες τώρα, δηλαδή. Τα κορεδευόμαστε μεταξύ.

0: Αντώνη.
1: Έφτασα γιαγιά και το πήρε και η Αργεντίνη κέρδισε.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε λίγο.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζεται έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
18: Στη μουσική.
8: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
18: και δεν σταματάει ποτέ.
8: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
19: Από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
20: Πού πας?
21: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
20: Δηλαδή, παντού.
21: Και online.
20: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Ρόκος, ρόκο λόκο, και έχει φτάσει η ώρα για...
1: Αδόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίες 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Μαργαρίτης ανάποδα.
0: Λοιπόν, η λέξη που ψάχνουμε σήμερα και σας χαρίζει ένα πολύ ωραίο γεύμα είναι η λέξη η ράπς. Σωστά το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Η ράπς.
1: Έλα, πάνε εύκολο.
0: Εντάξει, πολύ εύκολο. Έχουμε βάλει τα γραμματάκια ανάποδα. Μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας κατευθείαν από την καντίνα Delicatessen. 2-3-10-2-32-9-08. Σε αυτό το νούμερο καλείτε αμέσως τώρα. 2-3-10-2-32-9-08. Η RAPS είναι η λέξη που ψάχνουμε σήμερα για να κερδίσετε ένα υπέροχο γεύμα. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνα. Έχεις καταλάβει ποια λέξη ψάχνουμε?
2: Νομίζω πως ναι.
0: Για ρίχτη.
2: Είναι το ψάρι.
0: Μπράβο! Και συγκεκριμένα ο λαγοκέφαλος είναι, Κωνσταντίνα.
2: Λαγονέτης, κατάσταση, είναι επίκαιρο.
0: Έτσι, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου. Μένει στο ακουστικό, σε παρακαλώ πολύ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι
0: που ακούς Zoo 90,8 και μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία σου, εμείς πάμε να απολαύσουμε. Νίκος Γκάνος.

έσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: υπέροχο sports car. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα στο Zoo 90,8. Θα πεις εσύ το ανέκδοτο.
1: Ναι, έχω βρει εδώ πέρα ένα υπέροχο site. Τέλεια ανέκδοτα. Να σου πω ένα ή θες παραπάνω, γιατί έχω πολλά.
0: Πες αυτό που είπες έξω, μπροστά σε όλους.
1: Αυτό δεν γίνεται. Άμα θέλεις να υπάρχουμε και του χρόνου.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Ανέκδοτο είναι, ρε φίλε, για να γελάσουμε.
1: Δεν γελάμε με αυτά τα ανέκδοτα, τέλος πάντων. Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
0: Τρέχουν πανικόβλητα.
1: Γίνονται πανικόβλητα.
0: Πες το άλλο, βρε, να γίνει χαμός εδώ πέρα τώρα.
1: Αν το πούμε, Μαργαρίτη, θα μας πετάξουν ντομάτες μετά που βγούμε από εδώ.
0: Αχ, δεν αντέχω. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε. Πάμε σε ένα break. Επιστρέφουμε πίσω. Έχουμε άλλες 2 ώρες εδώ πέρα. Παρεούλα, μη φύγει κανείς.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα,

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
2: Ή, όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
1: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
2: Your University, your choice.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
18: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Argy.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Κατέρνα Καρακιτσάκη. Ο Βασίλης μας λείπει. Μακάρι να κρατήσει παραπάνω μέρες από το ταξίδι. Πάνε καλά για όλους. Τι έχουμε δεύτερη ώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ή λίγο από το οπτικά ζωγράφος. Έχουμε ζώδια. Έχουμε κουτσοπολιά.
1: Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, μένετε μαζί μας όπως και να έχει. Τώρα το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας το λατρεύουμε. Είναι ο Bad Bunny. Η τραγουδάρα αυτή που πραγματικά νομίζω ότι δεν γίνεται να τα ακούς και να μην το χορεύεις ως ένα τραγουδί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Jason Derulo. Take your dancing, ζου 90,8, σχεδόν στα 10 μετά τις 5 εδώ είμαστε Καταρινιό.
1: Λοιπόν και τώρα σας έχω φέρει τα λάθη που κάνουν πιο δύσκολο τον ύπνο όταν έξω βράζει ο τόπος.
0: Για πες.
1: Κρατάμε το υπνοδωμάτιο ζεστό και κλειστό, χωρίς σωστό αερισμό ή δροσιά. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε βαριά σκεπάσματα ή συνθετικά υφάσματα που παγιδεύουν θερμότητα και υδρότα. Κάνουμε πολύ ζεστό ντουζ πριν τον ύπνο, παιδιά. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ το καλοκαίρι.
0: Ούτε εγώ πραγματικά που λένε ότι βοηθάει δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή,
1: όχι,
0: να φύγω μετά από 2 ώρες δρόμο μέσα στη ζέστη να πάω να κάνω καυτό μπάνι, πεθάνω.
1: Ούτε καν. Πεθαίνεις και εγώ δεν το κάνω με τίποτα. Πίνουμε αλκοόλ ή βαριά γεύματα αργά το βράδυ, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου μας.
0: Είναι δύσκολο όμως τώρα να μην μπορείς να φας το βράδυ.
1: Ναι, αλλά πόσο αργά αρέσει να φας.
0: Δεν ξέρω αν φας πολύ και βαριά τώρα το καλοκαίρι. Φας, παιδί μου, αρνίσια παϊδάκια και κάτι 11 να κοιμηθεί.
1: Τι 11. Πώς θα κοιμηθείς άμα έχεις φάει αρνίσια παϊδάκια? Και σίγουρα θα φας μόνο τα αρνίσια παϊδάκια. Από δίπλα θα φας
0: και λίγο πατατούλα και λίγο τυράκι και λίγο σαλατούλα.
1: Και μένουμε στις οθόνες μέχρι αργά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η φυσική προετοιμασία του οργανισμού για ύπνο.
0: Παιδιά, βάζεις το air condition στους 17.
1: Έτσι.
0: Και είσαι, τι να σου πω τώρα, βασιλιάς.
1: Ελαφριά επίσης βαμβακερά σε εντόνια και ρούχα, σωστό αερισμό τις πιο δροσερές ώρες και αποφυγή έντονης δραστηριότητας και βαριών φαγητών πριν τον ύπνο. Αυτά.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, ξέρεις τι, αυτό που δείχνουν πάρα πολύ στα social, νομίζω το έχουμε πει και εδώ πέρα σαν θέμα, ότι κάποιοι βάζουν τα σκεπάσματα και τις μαξιλοροθήκες στην κατάψυξη,
1: ναι,
0: και μετά τα βάζουν στο.
1: Να σου πω κάτι, όταν τα έλεγα εγώ αυτά, με κοροϊδεύατε.
0: Δεν ξέρω, ναι, γιατί τώρα μπορεί να έχει την κατάψυξη και άλλα πράγματα, κατάλαβα. Και να πει και να μυρίσει τώρα το σεντόνι. Ψαρίλα, τηγανίλα, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας περιμένουμε σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok αλλά και στο Viber του Ζου. Στείλτε μας τις καλησπέρες σας, που είστε, τι κάνετε, ξεκινήσατε τις διακοπές σας. 6931 908 908.

0: Ariana Grande. Λοιπόν, πάμε στα κουτσομπολιά μας.
1: Ναι, έχεις βρει κάτι?
0: Με ρωτάς αν έχω βρει κουτσομπολιά?
1: Ναι. Ναι.
0: Σε παρακαλώ, με προσβάλλεις.
1: Για πες.
0: Άμα θες λίγο μίλα.
1: Α, τι, εγώ έχω ψάξει διάφορα, αλλά δεν έχω βρει κάτι juicy, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι δεν έχεις βρει juicy? Καταρχήν εδώ πέρα έχεις κάτι θεματάρα τρελή.
1: Τι?
0: Τρελή θεματάρα.
1: Ποια φόρεσε
0: Στέφανος,
1: και τι μαγιό?
0: Στέφανος Νεδέλκος.
1: Ποιος είναι αυτός, ρε Μαργαρίτη?
0: Είναι ο νέος γοητευτικός σύντροφος της Ιησούς Χριστίδου, αγάπη μου.
1: Α, τι λες τώρα?
0: Μία άκρως ανανεωμένη σελίδα στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει η Ιησούς Χριστίδου, η γνωστή παρουσιάστρια του Μέγκα, η οποία τα τελευταία χρόνια επιλέγει συνειδητά να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τις προσωπικές στιγμές, είναι ξανά ερωτευμένη. Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς και επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο άντρας που την έχει κλέψει την καρδιά είναι ο Στέφανος Νεδέλκος.
1: Ναι.
0: Τον βλέπω τώρα εδώ, είναι στην πισίνα.
1: Ωραίος.
0: Από πάνω είναι γυμνός στιθός με μπράτσα.
1: Α, έχει μπράτσα.
0: Ναι, πρόκειται για έναν εγωιτευτικό και άκρος δραστήριο 35χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίας της με τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα.
1: Κέρκυρα
0: με το πόντικο. Μακάρι να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά και να πάει καλά.
1: Πώς δεν γνωρίστηκαν άραγε, λες να πήγε η σύστη σε κανένα έτσι μαγαζί του?
0: Πάντως όμως είναι του Μπανέρος.
1: Αλήθεια?
0: Του Μπανέρος.
1: Καλά, θα έρθουμε τον
0: δόκο. Αθηνά Οικονομάκου με τσερέλα στην Ισπανία, παρέα με την αδερφή του Μπρούνο, τη Βικτόρια. Πόσο ωραία περνάω με την αδερφή σου Μπρούνο,
1: με
0: λέει.
1: Με την κουνιάδα.
0: Κουνιάδα. Τώρα, καινούριο κουτσουμπής. Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται. Ένα έτσι καρουζέλ φωτογραφιών από ένα πολύ ωραίο νησί κοντά στη θάλασσα με το μωράκι τους. Πάρα πολύ μου άρεσαν οι φωτογραφίες από τα παιδιά.
1: Μπράβο, να σου πω.
0: Τι άλλο τώρα να σου πω, σε έχω δώσει τρία hot.
1: Δεν έχω βρει κάτι. Δηλαδή από το εξωτερικό όλα είναι η Megan Fox με μαύρη δαντέλα, πως ζάρι.
0: Έλα ρε Κατερίνα τώρα. Εδώ πέρα σου λέω τώρα έχουμε νέους έρωτες. Η Δήλια, η Αθηνά βγαίνει πλέον με την κουνιάδα και περνάνε πολύ ωραία στην Ισπανία μαζί. Τι Megan Fox, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Accent. Stay with me. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: Μέρα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα?
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από τα οπτικά Ζωγράφος. Ο Μαργαρίτης θα κακοποιήσει ένα τραγούδι. Εσείς πρέπει να μας πείτε τον τίτλο του για να τα αρπάξετε.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Με γυρίζεις ανάποδα, αγόρι. Με γυρίζεις από μέσα προς τα έξω και γύρω. Με γυρίζεις ανάποδα, αγόρι. Με γυρίζεις από μέσα προς τα έξω. Από πάνω προς τα κάτω δεν είναι κανονικά?
1: Δεν ξέρω. Από πάνω προς τα
0: από
1: κάτω.
0: Από πάνω προς τα κάτω,
1: ναι.
0: Δηλαδή με ανεβοκατεβάζεις, τέλος πάντων.
1: Δεν είναι μέσα.
0: Μια δουλειά έχεις. Γεια σας.
1: Κατάλαβε τώρα ο κόσμος, τέλος πάντων.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
2: Αναστασία.
0: Γεια σου Αναστασία, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε και εμείς, καλή εβδομάδα να έχουμε. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Πηλαία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις καταλάβει, Αναστασία, ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σου χαρίσουμε ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου? Πάνω απ' όλα. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Πηλαία.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
1: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
0: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
1: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
1: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
1: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
1: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaessay.gr.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 7,8. Δώσε ένταση.
1: Το όνομά σας το κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Ακούω ζου και δροσίζομαι.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε με Daddy Swims και ζωή 90,8. Έχει φτάσει γκρίνια τώρα.
1: Ωχ, για πες.
0: Τι να πρωτοπώ τώρα σήμερα, είναι και η μέρα δύσκολη.
1: Δεν αυτά που λέγαμε έξω.
0: Τι να πρωτοπώ, είναι πολλά, πολλά. Θα γκρινιάξω σήμερα λίγο για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι.
1: Τι.
0: Στη μέση πάντα. Είναι λίγο αδιάφοροι. Είναι αυτοί που κρατάνε τα μπόσκα. Αυτοί που δεν έχουν άποψη και αυτοί που μπορούν να σου πούν στο τέλος ότι έλα μωρέ, στο μυαλό σου είναι τώρα όλα αυτά. Για να μην δημιουργήσουν το θέμα και για να μην πάρουν καμία από τις δύο πλευρές. Ενώ μέσα τους ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το δίκιο και ποια είναι η πραγματικότητα, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω όμως, αυτό είναι καλό. Μήπως από τη μία για να μην δημιουργηθούν παραπάνω εντάσεις.
0: Κοίταξε, από τη μία μπορεί να είναι καλό για να μην δημιουργηθούν εντάσεις. Είναι κακό για μένα που τα νεύρα μου δεν είναι σε καλή κατάσταση και προφανώς θα μαλώσω και με τη μεσαία αυτή να τάξει ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να μου πούν ότι όχι, η Μαργαρίτη είναι στο μυαλό σου τώρα όλα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, δε, άστο. Λοιπόν, πάμε σε
1: αυτά. Δεν είσαι καλά, δεν έχεις νεύρα, εντάξει, okay.
0: Βρε νεύρα δεν έχω. Δεν μπορώ την αδικία, Αγγελική. Adam Port, Καμίλα Καμπέγιο. Είναι το Move και παίζει στο Zoo 90,8. Πόσο μ' αρέσει αυτή η διασκευή με Καμίλα Καμπέγιο στο συγκεκριμένο τραγούδι. Τρελαίνομαι.

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Becky G και Carol G. Έχω ένα μήνυμα εδώ πέρα που λέει καλησπέρα στο καλύτερο team από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.
1: Έλα λίγο, Ολυμπιάδα.
0: Έλα η πατρίδα. Τελικά υπάρχουν κι άλλοι που πιστεύουν ότι η Ολυμπιάδα είναι στη Χαλκιδική, ε?
1: Έλεος. Τα χαρτιά στο λένε.
0: Ο Αλέξανδρος το έστειλε αυτό, Αλέξανδρος.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Πηγαίνεις στα μαγαζιά της Κατερίνας εκεί στην Ολυμπιάδα.
1: Καλέ, τον ξέρω τον Αλέξανδρο.
0: Α, το ξέρεις.
1: Ναι, καλέ, τον ξέρω, εννοείται.
0: Είναι ο φίλος μας.
1: Όχι, ποιος
0: όχι,
1: ένας
0: που έρχεται και μας.
1: Α, όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό το παιδί που σου είχα πει ότι γνωρίζει τον αδερφό του Βασίλη.
0: Α, αυτό είναι ο Αλέξανδρος. Κατάλαβα,
1: ναι,
0: κατάλαβα.
1: Δεν είναι σήμερα όμως εδώ ο Βασίλης να μας πει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα ζώδια όταν οδηγούν και ξεκινάμε με τον Κριό, ο οποίος πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ο Ταύρος οδηγεί χαλαρά και απολαμβάνει τη διαδρομή. Ο Δίδυμος μιλάει, τραγουδάει και τα κάνει όλα μαζί. Ο Καρκίνος φοβάται τους άλλους οδηγούς. Ο Λέων οδηγεί σαν να είναι σε ταινία. Ο Παρθένος έχει πάντα έτοιμο πρόγραμμα και GPS. Ο Ζυγός αφήνει τους άλλους να περάσουν. Ο Σκορπιός δεν μιλάει, αλλά παρατηρεί τα πάντα. Ο Τοξότης λατρεύει τις αυθόρμητες διαδρομές. Ο Εγώκερος οδηγεί σαν επαγγελματίας. Ο Υδροχός ακολουθεί το δικό του τρόπο. Και οι Θείες ταξιδεύουν με μουσική και όνειρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα, για τα ζώδια. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break τώρα και ερχόμαστε πίσω για την Τρίτη. Και τελευταία μας ώρα έχουμε και σινεμαδάκι, έτσι.
1: Εννοείται στις 18.30 θα του βάλουμε νεύτη.
0: Έτσι.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά.
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
13: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι η τρίτη και τελευταία ώρα με Troublemakers. Ναι, στο ζου είστε συντονισμένοι. Εντάξει, μια πέγγι κολλάει παντού η αλήθεια.
1: Εννοείται.
0: Μαργαρίτη και Γαγιά, Κατένα Καρακιτσάκη. Σήμερα λείπει ο Βασίλης Βαρσάμης, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διάθεση, αυτό το κέφι.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, τρίτη ώρα.
1: Λοιπόν, στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε στην Επιλέα.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχουμε και άλλα κουτσομπολιά.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε άγριστες πληροφορίες.
0: Έχω και το μεγάλο μου θέμα, το οποίο θα αναλύσουμε.
1: Όχι, η Αθηνά Οικονομάκου πάλι. Άμα είναι πάλι Αθηνά. Θα
0: φύγω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την τρίτη και τελευταία ώρα με αγαπημένο Turn the Lights Off εδώ στο Zoo 90.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ταιριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Check, 1, 2, ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε Thrakitoday.

0: ούτε καν.
1: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
0: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
2: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
2: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα...
6: Λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.

0: 205.
1: Battery Store. Η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Επιστροφή στη μουσική.
6: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready? Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο ξέρια. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων.

0: κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
1: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
0: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο
4: 97,8. Άλλη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

ξέρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ατμόσφαιρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.